0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

je fais ah, ooh, à peine précieuse, je sais.

dois-je commencer à comprendre les choses?

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στόας Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Βίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπάρχουν τα τραγούδια της Παρασκευής, υπάρχουν και τα τραγούδια της Δευτέρας. Monday, Monday. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι τελευταία μέρα του μήνα, 31 Αυγούστου. Και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Και σήμερα και αυτή την εβδομάδα ο Προκόπης Δούκας θα αποσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα δικά μας είναι γνωστά, αλλά τα λέω άλλη μία φορά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε το Viber, γράψτε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429, ό,τι επιλέξετε. Αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα, εδώ είμαστε να προτείνετε οτιδήποτε. Καλή αρχή, καλή επιστροφή σε αυτούς που γυρίσαν από διακοπές σήμερα. Καλές διακοπές σε αυτούς που έχουν φύγει. Οι τυχεροί είναι αυτοί, τους βλέπουμε εμείς που είμαστε εδώ στην Αθήνα και ζηλεύουμε.

Ξημερώσει σήμερα, τι λέει ο καιρός? Καλά τα λέει ο καιρός, θα είναι καλός ο καιρός και αυτή την εβδομάδα. Διαβάζω σήμερα: αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές μπόρες, αναλυτικότερα θερμοκρασίες. Θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 34 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά μέχρι 36 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη από 34 μέχρι 34-35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική θερμοκρασία από 25 μέχρι 36 βαθμούς, μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί ίσως και λίγο παραπάνω τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον στις προβλέψεις που έχω εδώ μπροστά μου, και είναι μέχρι την Πέμπτη. Είναι έθριος ο καιρός, δεν έχουμε νεφώσεις και θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 36-37 βαθμούς η μέγιστη. Κίνηση στους δρόμους σιγά σιγά έχει αρχίσει να επιστρέφει. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, έχουμε κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού και από εκεί πέρα κάποια λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Αρθιτού όπως πάντα, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην Κηφισίας, καθώς και στο, εκεί πέρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπαμε, έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να επιστρέφουμε. Επιστρέψαν και τα αυτοκίνητα.

σήμερα η τελευταία μέρα του μήνα, είναι η τελευταία μέρα και των εκτόσεων. Τώρα θα μου πείτε, τα περισσότερα καταστήματα έχουν ήδη μαζέψει τα εκπτωτικά, αλλά αυτά που έχουν ακόμα, νομίζω ότι σήμερα, εάν ανακαλύψετε κάποια πράγματα στις εκπτώσεις, θα έχουν πραγματικά μεγάλο ποσοστό έκπτωσης. Από σήμερα έχουμε και μειωμένες τιμές στο ράφι για περισσότερους από 1.660 κωδικούς, μείωση τιμών σε κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγωθών με μειωμένες τιμές. Αναμένεται να το δούμε. Θα πάμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ να το διαπιστώσουμε και αυτό. Θερινές εκπτώσεις το είπαμε. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω από το ημερολόγιο της ημέρας κάτι ενδιαφέρον που διάβασα. Σαν σήμερα το 1961 παραδίδεται στον Υπουργό Συγκοινωνιών ο πρώτος ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και λέω, κάτσε, 1961, τι γινότανε πριν? Κυκλοφορούσαν όπου να είναι περίπου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20 δεν υπήρχαν καν φωτεινοί σηματοδότες. Το πρώτο φανάρι τοποθετήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 1927 και ήταν στη διασταύρωση στα δύο Κέπες Ματζόγλου. Πριν από το 61 λοιπόν, η κυκλοφορία βασιζόταν αποκλειστικά στους τροχονόμους. Στεκόντουσαν μέσα σε αυτά τα μεγάλα μεταλλικά βαρέλια, μπορεί να τα έχετε δει, γιατί βγαίνουν που και που έτσι θυμοτυπικά και μπαίνουν στο κέντρο μεγάλων διασταυρώσεων, και κατεύθυναν έτσι τα οχήματα με σφυρίχτρες, χειρονομίες. Και μάλιστα υπήρχε και ένα έθιμο, διαβάζω, εκείνη την εποχή που υπήρχαν τροχονόμοι με τα βαρέλια, ότι τα Χριστούγεννα στις γιορτές περνάγανε, λέει, οι οδηγοί και αφήνανε δώρα. Συμφωνεί ο Σωτήρης. Αφήνανε, λέει, δώρα, και μάλιστα ήταν τόσο πολλά τα δώρα που υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή που γινόταν ένα βουνό και κάλυπταν το τροχονόμο. Η έλλειψη κανόνων, βέβαια, τότε οδηγούσε γρήγορα σε ατυχήματα. Διαβάζω ότι πριν βρεθούν οι φωτεινοί σηματοδότες, πολύ πριν, όταν πρωτοεμφανίστηκαν αυτοκίνητα στην Ελλάδα, ότι στις 4 Μαρτίου του 1907 στη λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του Φίξ, συνέβη το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Ελλάδα. Το παράδοξο ποιο ήταν? Ότι εκείνη την εποχή σε όλη την Αθήνα κυκλοφόρησαν μόλις 7 αυτοκίνητα, σε όλη την Αθήνα. Και δύο από αυτά κατάφεραν να βρεθούν μεταξύ τους και να συγκρουστούν. Και ένα τραγουδάκι για την οδήγηση. Αυτό, Beatles Drive My Car.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.600 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες. Σχεδόν 800 νεκροί, μαζική τάφη με αριθμούς για τα άγνωστα θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτή είναι η καταπληκτική Dire Straits με το καταπληκτικό επίσης άλμπουμ Brothers in Arms που σαν σήμερα το 1985 πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική και σε άλλες 25 χώρες δηλαδή. Έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία, το Brothers in Arms, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε CD. Τότε είχαν πρωταρχίσει να βγαίνουν τα CD το 85, σπρώχνοντας λέει την ανθρωπότητα στη ψηφιακή εποχή, βοήθησε πάντως. Αυτό ήταν το Walk of Life που μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ένα τραγούδι που στην αρχή ο παραγωγός του δίσκου δεν το ήθελε, δεν ήθελε να συμπεριληφθεί καν στο άλμπουμ, θεωρούσε ότι είναι B-side, δηλαδή δεύτερη διαλογή τραγούδι. Όμως παραδόξως, αν και το Money for Nothing είναι το η μεγαλύτερη του επιτυχία στην Αμερική, στη Μεγάλη Βρετανία η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το Walk of Life. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 36 λεπτά μετά τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 10, Ηλιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, η 31η Αυγούστου του 1994 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην σύγχρονη ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας. Ήταν σαν σήμερα που ο ΙΡΑ ανακοίνωσε την πλήρη κατάπαυση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων μετά από 25 χρόνια ένοπλης σύγκρουσης. Ήταν μια ιστορική απόφαση. Ήταν και η απόφαση που έθεσε τις βάσεις για την ειρηνευτική διαδικασία που οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στη συμφωνία της λεγόμενης Μεγάλης Παρασκευής που υπογράφτηκε στις 10 Απριλίου του 1998. Και ήταν και η συμφωνία που έθεσε τέλος στις δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων γνωστές ως The Troubles στην Βόρεια Ιρλανδία. Στα δικά μας τα μουσικά, 1985, σαν σήμερα, λέγαμε για τους Dire Straits και το Brothers in Arms που ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική το άλμπουμ. Στην Αγγλία, στο νούμερο 1 στα τραγούδια, στα singles, ήταν η UB40 με την Chrissie Hynde που διασκευάζαν το I Got You Babe.

διαβάζοντας χθες το ημερολόγιο της ημέρας για σήμερα, έπεσα πάνω σε μια είδηση που μου θύμισε πολλά και τη θυμήθηκα και πραγματικά λυπήθηκα. Σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή η Νταϊάννα, η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Τη θυμάμαι αυτή την μέρα σαν σήμερα που χτύπησα το τηλέφωνο στο σπίτι μου και ήταν μια φίλη μου και μου λέει άνοιξε να δεις τηλεόραση. Ήταν αυτό το τραγικό ατύχημα στο Παρίσι που έφυγε από τη ζωή μαζί με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέτ. Είχε πεθάνει και ο οδηγός της Mercedes και είχε τραυματιστεί ο σωματοφύλακας. Μου προκάλεσε θλίψη γιατί άρχισα λίγο να το διαβάζω ξανά και να θυμηθώ τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Λένε οι ειδικοί που το έχουν κάνει διάφορες αναλύσεις ότι αν φορούσε ζώνη είχε ένα 90% πιθανότητας να σωθεί η Νταϊάννα και να μην φύγει από τη ζωή. Διάβασα επίσης ότι κατά τη διάρκεια της κηδείας η βασίλισσα Ελισάβετ έσπασε για πρώτη φορά ή τουλάχιστον από τις ελάχιστες φορές το πρωτόκολλο και είχε σκύψει το κεφάλι της ως ένδειξη σεβασμού όταν πέρασε το φέρετρο της πριγκίψας Νταϊάννα μπροστά από το παλάτι του Buckingham. Ήταν μια ιστορική κίνηση γιατί ο Βρετανός μονάρχης δεν υποκλίνεται ποτέ σε κανέναν, όλοι οι άλλοι οφείλουν να υποκλίνονται στον βασιλιά ή τη βασίλισσα, και η Ελισάβετ έκανε την εξαίρεση, έσπασε αυτόν τον απαράβατο κανόνα κάνοντας έτσι μια αργή και καθαρή υπόκληση. Στα πιο έτσι τελευταία νέα σχετικά με την Νταϊάννα, ο αδελφός της, ο Charles Spencer, έχει ανακοινώσει ήδη την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται «Νταϊάννα, η αδελφή μου, κύκνιο άσμα». Είναι η πρώτη φορά που μιλάει, λέει, τόσο ανοιχτά και εκτενώς για τη ζωή και το θάνατό της. Και το βιβλίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στοχεύει να καταρρύψει αναλήθειες και να ρίξει φως, λέει, στις τραγικές μέρες μετά το δυστύχημα. Θα κυκλοφορήσει επίσημα 22 Σεπτεμβρίου, τώρα το μήνα που μας έρχεται. «Swan Song, Diana, my sister». Στα άλλα νέα τα δικά μας, αν είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, έχουμε επιβαρημένη εικόνα στην κίνηση σε Χαϊδάρι και Εγάλεο. Ιδίως ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις και στο Κηφισό, τόσο και προς την Αθήνα όσο και προς Πειραιά, και φυσικά όπως είπαμε και πριν, κυκλοφοριακή επιβάρυνση και στην περιοχή στο λιμάνι στο Πειραιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτός είναι ο Πούτιμαν και αυτός μας έχει επισκεφθεί στη χώρα μας για ένα μικρό λαϊβάκι. Let your love και μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι Δευτέρα, είναι τελευταία μέρα του μήνα. Με κίνηση να αυξάνεται στο κέντρο της Αθήνας, με θερμοκρασίες που είναι λίγο καλύτερες από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα εξακολουθεί να έχουμε πολύ ζέστη όλη την εβδομάδα αυτή, μέχρι 36 βαθμούς. Και εξακολουθούμε να είμαστε και εδώ στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 10, για να μας στάθει Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και το ημερολόγιο της ημέρας μας προσφέρει και το επόμενο τραγούδι, 1963. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στα charts οι Ρονέτς με το Be My Baby.

Διαβάζω συνέχεια στις ειδήσεις για αυτά τα ανησυχητικά, λέει, περιστατικά με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επαναστατούν, they go wrong που λένε και στα αγγλικά, πάβουν να ακολουθούν τις οδηγίες των χρηστών, προσπαθούν, λέει, να πετύχουν το στόχο τους με τρόπους που ο άνθρωπος δεν είχε ζητήσει. Τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 300 τέτοια περιστατικά, σχεδόν διπλάσια από τον Ιούνιο, και συνολικά έχουν καταγραφεί γύρω στα 1.600 περιστατικά, όπου οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τα δικά τους χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι απόκτησε συνείδηση η πλατφόρμα ή ότι επαναστάτησε, έτσι. Αυτό που ουσιαστικά έγινε είναι ότι έδιναν ένα στόχο οι χρήστες στη πλατφόρμα και λέγαν κάνε μου αυτό. Και η πλατφόρμα, προκειμένου να πετύχει το στόχο που της δόθηκε, έκανε και άλλα πράγματα που ενδεχομένως ο χρήστης δεν θα ήθελε να τα εγκρίνει. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος είχε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και λέει, ας πούμε, στο AI, βοήθησέ με να κλείσω μια θέση σε ένα γυμναστήριο για να κάνω ένα μάθημα γιόγκα. Το AI μπήκε λοιπόν στο site του γυμναστήριου και είδε ότι όλα τα ραντεβού ήταν κλεισμένα. Και τι έκανε? Αφαίρεσε έναν άνθρωπο κρυφά που είχε ήδη κλείσει και έβαλε το δικό του άνθρωπο μέσα σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή, αυτό ο χρήστης δεν το ζήτησε. Αλλά το AI σου λέει, κάτσε, αφού μου δώσε αυτό το στόχο, εγώ θα το πετύχω πάση θυσία. Και μπαίνει και σε ένα πιο μεγάλο επίπεδο, πιο τεχνικό αν θέλετε, γιατί τους δίνουν διάφορα tasks να κάνουν, τα οποία αφορούν, ας πούμε, κώδικες τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει να φτιάξουν, και για να το πραγματοποιήσουν αυτό χακάρουν άλλες εταιρείες και μπαίνουν μέσα από μόνοι τους τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, που εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά λειτουργεί αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ χρησιμοποιώ δύο πλατφόρμες, το Gemini που είναι της Google και το ChatGPT, και τα δύο δωρεάν που είναι το OpenAI. Κάποια στιγμή στο ChatGPT λοιπόν έκανα διάφορες ερωτήσεις, έτσι, μουσικές και αυτά που συνήθως κάνω, και μου έδινε λάθος απαντήσεις. Και γράφω λοιπόν στο ChatGPT και λέω, κάτσε, εδώ μου δίνει συνέχεια λάθος απαντήσεις και συνέχεια σε διορθώνω. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα πρόγραμμα, να είμαι συνδρομητής. Γιατί να αγοράσω εσένα που μου δίνει λάθος απαντήσεις και να μην πάρω το Gemini που είναι της Google και μου δίνει πιο σωστές απαντήσεις, οπότε να αγοράσω εκεί το Pro? Και μου απαντάει το ChatGPT, έχεις δίκιο, πήγαινε να αγοράσει Gemini, μην αγοράσει ChatGPT, διότι δεν είναι καλό. Και λέω τώρα πιο... ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω, ειλικρίνεια, πώς να το πω τώρα, πώς μπορείς να πεις ότι είναι ειλικρίνεια σε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος πάντων, τα μπλέξαμε λίγο, πάμε λίγο στα μουσικά τα δικά μας που είναι πιο απλά. Γενέθλια για τον Van Morrison σήμερα, 81 ετών γίνεται, γεννήθηκε 1945 το καμάρι της Ιρλανδίας.

δούμε και λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής. Επίσης, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις μέχρι και 338 ευρώ. Και επίσης, πληθαίνουν στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τη συμβουλεύει η αστυνομία. Στην εφημερίδα των συντακτών, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα νέα, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή και επίσης στα νέα, ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Και τέλος, στην αυτεμπορική, 20 μέτρα πρωτοπυλών της ΔΕΘ, οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Baby, keep smiling.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ, οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κόσμος Ρίγκο.

Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Έχουμε και το Φεστιβάλ Βιβλίου που έρχεται, έτσι. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πεδίο του Άρεως και το αγαπάμε πάρα πολύ. Έρχεται λοιπόν, ξεκινάει την Παρασκευή, είναι από 4 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό αφιέρωμα έχει θεματική βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Και επίσης το πεδίο του Άρεως, να το ξέρετε, λίγο αργότερα, δηλαδή αφού τελειώσει το Φεστιβάλ Βιβλίου που τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, Athens Asian Food Festival στην πλατεία Πρωτομαγιάς, είναι μια γιορτή της ασιατικής γαστρονομίας. Εδώ μαζί μέχρι τις 10, Σωτήρης Παναγιώτου, άγρυπνος φρουρός, και στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννα Μαστάθη, επίσης στις μουσικές και στα λόγια.

ένα από τα άλλα ενδιαφέροντα που βρήκα στο ημερολόγιο της ημέρας ήταν σαν σήμερα το 2006, όταν η αστυνομία του Όσλο βρήκε τους δύο πίνακες του Edward Munch που είχαν κλαπεί δύο χρόνια νωρίτερα. Ήταν η Κραυγή και η Μαντόνα. Είχαν κλαπεί στις 22 Αυγούστου του 2004. Η αστυνομία λοιπόν ανακάλυψε τους πίνακες, δεν είχαν και φθορές. Ο εγκέφαλος λοιπόν πίσω από αυτή την οργάνωση ήταν κάποιος κύριος που λεγόταν David Tosca, ο οποίος έκλεψε τους πίνακες όχι γιατί ήθελε να τους πουλήσει, να κερδίσει κάτι από αυτούς. Ο οποίος έκλεψε τους πίνακες όχι γιατί ήθελε να τους πουλήσει, να κερδίσει κάτι από

Και τότε όταν συνελήφθη, λίγο μετά σου λέει, αφού έχω τους πίνακες, δεν είχαν βρεθεί ακόμα οι πίνακες, θα το χρησιμοποιήσω στο κρυφό μου χαρτί να διαπραγματευτώ καλύτερες συνθήκες και να γλιτώσω, ας πούμε, να πάρω μια μικρότερη ποινή. Και αυτό έκανε και έδωσε το σημείο που είχε κλέψει τους πίνακες και τους είχε βάλει. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές της κραυγής του Edward Munch, δεν είναι μόνο ένας πίνακας. Υπάρχουν τέσσερις κύριες έγχρωμες εκδοχές, δύο ζωγραφικοί πίνακες και δύο σχέδια με παστέλ ξυλομπογιές, καθώς και μια διάσημη ασπρόμαυρη λιθογραφία. Και ήταν η δεύτερη φορά που είχε κλαπεί μία εκδοχή της κραυγής. Η προηγούμενη φορά ήταν το 1994 από την Εθνική Πινακοθήκη της Νορβηγίας και είχε ανακτηθεί λίγους μήνες μετά. Να πούμε ότι η κραυγή είναι ένα από τα ελάχιστα έργα τέχνης στην ιστορία, βέβαια μαζί με τη Μοναλίζα, που αναγνωρίζεται σχεδόν από οποιονδήποτε άνθρωπο στο πλανήτη. Βρέθηκαν οι πίνακες σαν σήμερα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο summer time από το Stumbau Experience. Για ακούστε.

Alfredo Zitarrosa.

με τους αγαπημένους Μπαχοφών το πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο, γέλαω γιατί έχω χάσει λίγο όταν επιστρέψα από διακοπές, χάνεις λίγο και το χρόνο και τις μέρες. Τέλος πάντων, είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μαζί από τις 8 ήμασταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Cosmopolitans ακολουθούν και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 8 στη θέση πάντα του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει σε διακοπές. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλη στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Επιστρέψατε, το βλέπουμε, αρκετοί από εσάς τουλάχιστον. Κάποιοι τυχεροί ακόμα παραμένατε εκτός των τυχών της πόλης. Σιγά σιγά θα έρθετε κι εσείς, που θα πάει.
1: Θα
0: αρχίσουμε πάλι
1: με τέτοια ζήλια και διαβολή.
0: Τεράστια ζήλια.
1: Που όλοι σε γλεντάνε, αυτοί που είναι στις παραλίες ακόμα.
0: Απίθμενη ζήλια για εσάς που αυτή την εποχή κάνετε διακοπές. Είναι η πιο ωραία εποχή για να είναι κανείς σε διακοπές.
1: Η πιο ωραία ήταν η προηγούμενη εβδομάδα που μας διέλυσε τη ζέστη εδώ στην Αθήνα.
0: Εντάξει, αλλά για να ευχαριστηθεί κανείς τις διακοπές του εκτός Αθηνών ή εκτός των μεγάλων πόλεων, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα. Εγώ είμαι πάντα από αυτούς που αγαπούν και το Σεπτέμβριο πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τον αγαπούν το Σεπτέμβριο γιατί μικραίνει η μέρα. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες. Όσοι είστε τυχεροί.
1: Αν έχεις παιδιά στο σχολείο, όμως Δανία Αντωνόπουλο, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διακοπές στο Σεπτέμβριο. Δεν πειράζει, από τον χρόνο θα
0: δυστυχώς,
1: κάνουμε.
0: Δυστυχώς, όλο και λιγότεροι έχουν παιδιά στο σχολείο, άρα όλο και περισσότεροι μπορούν το Σεπτέμβριο να πάνε διακοπές.
1: Από του χρόνου όμως το υποσχόμεθα. Διακοπές το Σεπτέμβριο.
0: Σε ποιον το υπόσχεσαι?
1: Σε μένα, στον εαυτό μου.
0: Αν κάνεις δημόσια δήλωση, δέσμευση, παύλα δέσμευση.
1: Παύλα δέσμευση. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες.
0: Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Η Ματίνα Κανελόπουλη φροντίζει τον ήχο.
1: Και εσείς μας ακούτε από το Κόσμος 936. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, αν έχετε το σύστημα. Μας ακούτε και
0: επικοινωνείτε. Ποιο σύστημα, δεν χρειάζεται. Όλες τις τηλεόρασεις πια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι κάποιος που γυρνάς ακόμα το κουμπί στο 5 και στο 11.
1: Τηλεφούνκεν. Λοιπόν, και μπορείτε να μας βρίσκετε μαζί. Μας βρίσκετε και από το Viber, Κόσμος Radio, συγγνώμη, μία λέξη. Μας βρίσκετε, επικοινωνείτε και από τα social media, στο Facebook και στο Instagram. Κάντε ένα like. Ακολουθήστε μας, μιλήστε μας, στείλτε μας τις ιδέες σας, τις καλημέρες σας και τις φωτογραφίες σας.

0: When Loves Come to Town, και φαίνεται ότι εκεί στην Ισλανδία η αγάπη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς στη μέση και λίγο πιο προς το όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας διαιρεμένος λαός οι Ισλανδοί, από τους 800.000 Ισλανδούς.
1: 800.000, οι ψηφοφόροι ήταν 270.000.
0: Ωραία, τέλος πάντων.
1: 800.000 θα κάνανε. 800.000 θα.
0: Πόσο είναι, τόσο χαμηλό. 300 τόσο συνέχιζε.
1: Μέχρι 300.000 τώρα. Πραγματικά οι ψηφοφόροι δεν θυμάμαι πόσοι είναι, μάλλον λιγότεροι θα είναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα καινούργιο όμως αυτό. Όχι. Θέλω να πω, δεν περίμενε κανείς ξαφνικά ότι η Ισλανδία θα ήθελε να, με ομοθυμία να ξεκινήσει ξανά τη συζήτηση μάλλον για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάποια στιγμή είχε γίνει αυτή η συζήτηση και είχε σταματήσει, δεν τα βρήκανε, και με μια επιστολή νομίζω πότε, το 2010-2011,
0: πριν αρκετά χρόνια,
1: όταν και η Ισλανδία είχε την κρίση, την οικονομική κρίση πολύ μεγάλη,
0: με τις τράπεζες,
1: ναι, και στείλανε μια επιστολή, ευχαριστούμε, δεν θα συνεχίσουμε την.
0: Η Ισλανδία, η οποία φοβήθηκε την αλία, τους νόμους της αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φοβήθηκε θα χάσει αυτό το πλεονέκτημα, το οικονομικό αβαντάζ που έχει σε σχέση με άλλες χώρες, φοβήθηκε ότι θα χάσει και λίγο την ανεξαρτησία της. Τώρα, πόσο θα μπορούσε να τη χάσει την ανεξαρτησία της, άμα έχει απέναντί σου τον ανεξαρτησία των αποφάσεών της, εννοώ ότι θα έπρεπε πλέον να είναι μέσα σε ένα συνολικό.
1: Άμα θες να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου, προφανώς δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε έναν συνασπισμό οικονομικό.
0: Εμένα μου κάνει πάντως εντύπωση που η Ισλανδία κρατιέται τόσο πολύ ουδέτερη σε αυτούς τους περίεργους καιρούς όπου μερικά χιλιόμετρα πιο βόρεια, αρκετά πιο βόρεια, αλλά η πιο κοντινή γη στην Ισλανδία είναι η Γρυλανδία, την οποία θυμόμαστε πώς διεκδίκησε και ακόμα διεκδικεί ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Η Ισλανδία δεν συνορεύει και πολύ με τη. Δεν είναι και πολύ κοντά με τη Ρωσία, έτσι.
0: Η Ισλανδία δεν είναι κοντά με τη Ρωσία,
1: είναι.
0: Αλλά είναι κοντά στην Αμερική.
1: Η Ισλανδία.
0: Ναι. Είναι στη μέση της διαδρομής ακριβώς.
1: Στην μέση διαδρομή, αλλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται για την Ισλανδία με τον τρόπο που ενδιαφέρεται για τη Γρυλανδία.
0: Όχι, εντάξει, έτσι. Για τη Γρυλανδία είναι και κλείνει και τα στενά με τη Ρωσία.
1: Ακριβώς, είναι γεωπολιτική θέση. Η Ισλανδία πολύ λιγότερο, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή, ένιωσε ποτέ η Ισλανδία ότι μπορεί να τη συμπαρασύρει η υπόθεση της Γρυλανδίας. Δεν μπήκε τουλάχιστον ποτέ στη συζήτηση όσο θυμάμαι εγώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάντως το δημοψήφισμα έγινε και μέχρι το 2028 διαβάζω ότι παγώνει οποιαδήποτε κουβέντα ένταξης ή μη ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, για 2 χρόνια και πάλι μετά θα συζητάμε την Ισλανδία.

Βολάρ λοιπόν, και να σας θυμίσω ότι όσοι από εσάς, όχι όλοι από εσάς, όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε, ανοίγετε το Netflix αυτές τις μέρες, δωρεάν είναι, και βλέπετε αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη μουσική του Miles Davis. Το είδα το Σάββατο, ένα δίωρο με πολύ ωραία, με ωραίες περιοχές, έτσι, γυρισμένες ωραία μέρη, με συναυλίες, με πολλούς ειδικούς που μιλάγανε για τη ζωή, την ταραγμένη ζωή του Miles Davis. Να, ακούμε το Miles Ahead. Θα μας πάει στους τίτλους ειδήσεων και θυμηθείτε, είναι στο Netflix το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Miles Davis.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες έως 30% από σήμερα τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε περίπου 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 249 διασωθέντες. Συνελήθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Είπαμε να το βάλουμε αυτό στην παλιά κλασική εκτέλεση Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, αυτό το ωραίο ντουέτο, το Summer Wine, 1966-68, πότε είναι, δεν βλέπω και ακριβώς.
1: Summer Wine είναι το 66, βέβαια, 66. Είναι μεγάλη επιτυχία, ντουέτο τότε βέβαια, Nancy Sinatra η οποία...
0: Τότε ήταν στα πάνω της, This Boots Are Made For
1: και
0: Walking.
1: Και πολύ ωραία φωνή, αλλά όταν ακούς Sinatra το μυαλό σου αξεκολουθεί να πηγαίνει στο
0: μυαλό. Ναι, αλλά η Nancy Sinatra... Σε αντίθεση με το γιο του Sinatra, το Frank Sinatra Jr., ας πούμε, ο οποίος έκανε μια καριέρα, αλλά πήγε να κάνει ακριβώς τα πατήματα του πατέρα του.
1: Λάθος.
0: Με το να τραγουδήσει jazz με big bands εκεί σε τρώει η μαρμάγκα. Η Nancy Sinatra.
1: Σε
0: τρώει πιο...
1: ιστορία, μάλλον.
0: Σε τρώει ιστορία. Ναι. Η Nancy Sinatra έκανε ένα λίγο πιο κορτσιστικό pop, λίγο πιο. Δεν έμπλεξε τόσο μεγάλες ορχήστρες κτλ. Οπότε μπόρεσε και βρήκε το δικό της δρόμο, νομίζω, και βρήκε το δικό της δρόμο η Nancy Sinatra.
1: Ναι, αρκετά, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και διαβάζουμε εμείς. Και γελάμε δηλαδή, τι γελάμε. Ο Γιάννης Δημητριάδης είναι σίγουρος ότι είναι μετρημένες οι ώρες, μετράνε οι ώρες που θα επιστρέψει ο Μάιλο Γιαννόπουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ο γνωστός που έχει μια ελληνική καταγωγή, Εγγλέζος σχολιαστής, πολύ δεξιός.
1: Ήταν Ελληνοϊρλανδός ο πατέρας.
0: Ναι,
1: από εκεί ήρθε το επίθετο.
0: Εγγλέζος είναι ο Γιαννόπουλος, ακροδεξιός. Ο ίδιος είναι γκέι.
1: Ανοιχτά, έτσι.
0: Είναι ανοιχτά γκέι.
1: Κατά του γάμου
0: το
1: νομίζω.
0: Με τον σύντροφό του κτλ. Αλλά σε πολλή ατζέντα, anti-walk ατζέντα.
1: Και κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, τα δικαιώματα των τρανς, όλα αυτά. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ο Γιαννόπουλος απελάθηκε. Ήταν πολύ φίλος του Προέδρου Τραμπ, έτσι. Ήταν πολύ φίλος όλου του κύκλου του Τραμπ.
1: Προσωπικός φίλος.
0: Νομίζω ήταν και προσωπικός, ναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι οι απόψεις του και τα διάφορα που έβγαινε και έλεγε κατά καιρούς λειτουργήσαν πάρα πολύ.
0: Ήταν μέλος του. Ήταν στο Breitbart News, ήταν ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της alt-right, υποστηριχτής πολύ του Τραμπ και βεβαίως ο ίδιος τι έκανε.
1: Τον συνέλαβε το ICE.
0: Τον συνέλαβε το ICE γιατί είχε κάποιο λαθάκι κάνει στο
1: δεν είχε ανανεώσει
0: στη βίζα του.
1: Τη βίζα του. Ανανεώσει, εκδώσει, τώρα αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: δεν μπαίνεις χωρίς βίζα στην Αμερική.
1: Όχι,
0: αλλά
1: ήταν ήδη.
0: Ήταν εκεί.
1: Δεν είχε λήξει η βίζα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα πολλών ανθρώπων που είναι στην Αμερική και πάρα πολλοί μένουν για χρόνια. Δεν ανανεώνουν τη βίζα τους, το ξεχνάνε, βαριούνται, δεν θέλουν, είναι μπελάς κτλ. Το ICE πιάνει πολλούς τέτοιους ανθρώπους, χιλιάδες τέτοιους ανθρώπους που δεν έχουν ανανεώσει. Δεν μιλάω για αυτούς που μπήκαν χωρίς βίζα, μπήκαν παρανόμως. Μιλάω για τύπους Μάιλο Γιαννόπουλος που δεν ανανέωσαν τη βίζα, που κατά τα άλλα ο Τραμπ δεν θα ήθελε να τον διώξει. Είναι θερμός υποστηριχτής του.
1: Αλλά, δεν ξέρω.
0: Αλλά στην Αμερική, φίλε μου, μας αρέσει, μας αρέσει. Ακόμα και τον υποστηριχτή του Προέδρου Τραμπ τον τζίπισε το ICE και τον έστειλε στην Αγγλία.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο παραμένει υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, διότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ακραίους της alt-right με τέτοιο είδους πολιτικό λόγο πλέον έχουν στραφεί εναντίον του Προέδρου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι μ' άρεσε εμένα. Ότι τον συνέλαβε το ICE στο αεροδρόμιο Louis Armstrong.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό μ' άρεσε.
0: Που είναι στη Νέα Ορλεάνη το Louis Armstrong, δεν είναι. Νομίζω είναι το αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης. Τον συνέλαβαν, τον στείλαν στην Αγγλία. Εντάξει, το πιθανότερο είναι ότι ο Μάιλο Γιαννόπουλος θα βγάλει μια νέα βίζα, εκτός αν υπάρχει κάποιο πέναλτι, επειδή είχε λήξει η προηγούμενη βίζα και ήταν στην Αμερική και κάποια στιγμή θα μπορέσει να επιστρέψει στην Αμερική. Δεν έχει ακριβώς το προφίλ του ανθρώπου που οι Αμερικάνικες αρχές θα του αρνηθούν τη βίζα κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά ναι, όντως, αυτή είναι μια ωραία ηρωνία της τύχης εναντίον του Μάιλο Γιαννόπουλος, αλλά δείχνει επίσης και αυτό που σου λέω, ότι στην Αμερική δεν πάει να είσαι ο ξάδερφος του Προέδρου Τραμπ, άμα κάνεις το νομικό σου λάθος, πας στο καλό.

Cosmos Classic. Cosmos.

0: αυτό έτσι το λίγο βρώμικο blues που έφτιαξαν οι Alabama 3 τη δεκαετία των 90 και το πήραν οι
1: Εγγλέζοι, έτσι, όχι οι Αμερικάνοι. Παρότι
0: ναι,
1: Alabama 3.
0: Alabama 3 παρόλα αυτά. Έγινε και το τραγούδι τίτλων της φοβερής σειράς The Sopranos. Εδώ σε ένα καινούριο mix, Mob Wife Mix, το mix δηλαδή της γυναίκας του γκάνγκστερ. Αυτό ήταν το Woke Up This Morning. Και αυτή είναι η Ezra Collective και δεν έχουμε αλλάξει καθόλου χώρα. Στην Αγγλία παραμένει.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ωραίος ο Μπάιρουτ, Λεωνίδα μου, πόσο ευγενικός ήχος είναι αυτός.
1: Πάντα ήταν και παραμένει ο Ζακ Κόντον από τους αγαπημένους ήχους εδώ του κόσμου. Καλή σας ημέρα, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε, γιατί ναι, μας ακούσατε εκεί που σας στέλναμε τις καλές μας ευχές.
0: Απορίες εξέφρασαν οι άνθρωποι.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι επικοινωνούν.
0: Ναι.
1: Η επικοινωνία.
0: Η φίλη μας εδώ, η οποία ξεκινάει, Καταλήνα, και πάει στα νησιά και θέλει να κατεβάσει. Και όντως μου λέει: μπορώ να κατεβάσω αυτό το ντοκιμαντέρ που λέγαμε για το Miles Davis, να το έχω download, να το έχω κατεβάσει, ας πούμε, στο iPad μου ή στο κινητό μου και να το δω. Δεν έχω δει τέτοια δυνατότητα. Δεν τη δίνει στο iPad, τουλάχιστον το Netflix. Προς ώρας τουλάχιστον. Ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε, γιατί νομίζω ότι έχουν γίνει αλλαγές.
0: Γιατί το σήμα τώρα μέσα στο καράβι είναι λίγο σήμα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε Πάντα Κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σωτήρης Παναγιώτου στο φροντίδα του ήχου τώρα. Εσείς μας ακούτε, θυμίζω, και από το και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το Κόσμος, από το cosmosradio.gr. Μπήκα από το mail αντί για τη διεύθυνση. Και να μην ξεχνάτε, διάφοροι τρόποι επικοινωνίας τους ξέρετε ήδη, και μέσα από το Viber και μέσα από το Facebook και το Instagram. Και να μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Να, ορίστε τι μπορείτε να κάνετε download. Τη λίστα του κόσμου στο Spotify για το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή μας playlist.
0: Πριν φύγει από τη μέση, που δεν θα φύγει, αλλά θα ανανεωθεί.
1: Έχουμε νέες κυκλοφορίες, νέες προτάσεις. Προς το παρόν όμως, να σου πω κάτι, να απολαμβάνετε.
0: Όσοι φεύγουν τώρα οι διακοπές,
1: είναι τυχαίροι, τα είπαμε.
0: Θα πάνε με έναν αριστουργηματικό, ζεστό καιρό, πολύ ζεστό, νησιά τα οποία θα είναι μισά και όχι γεμάτα. Με περισσότερους τουρίστες πλέον, με λιγότερους τύπους σαν και σένα. Έτσι. Που κουβαλάς παιδιά με κουβαλάκια
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και τσιρίζουν, να
0: τσιρίζουν και αυτά.
1: Και παίζουμε μετά ρακέτες λαδωμένοι πάνω κάτω.
0: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
1: Αλλά θα βρουν και εργαζόμενους που θα είναι λίγο εξαντλημένοι και μπουχτισμένοι από ό,τι έχουν περάσει. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά του Σεπτέμβρη. Παρ' όλα αυτά,
0: ευγένεια.
1: Αρκετοί από τους εργαζόμενους θα είναι πολύ πιο χαλαροί πλέον.

0: χάρη. Έτσι είναι, Buena Vista Social Club με τον Compay Segundo, αυτοί που ανοίξαν τον δρόμο για αυτούς που δεν ακούγανε Latin και δεν ξέραν καλά την κουλτούρα αυτών των χωρών. Σκούβας πρώτα απ' όλα,
1: και
0: αλλά
1: και. Σκούβας και την ιστορία βέβαια, τις ρίζες μάλλον της σάλσα και των νεότερων ειδών που βρίσκεται στο σον του κουβανέζικου. Ακριβώς, σον που έχει προσωπούσει αυτός ο ήχος.
0: Οφείλουμε πάρα πολλά στον Nick Gold, τον παραγωγό αυτού του δίσκου, που πήγε, έψαξε, κάναν ταινία εκεί πέρα με τον.
1: Venders.
0: Με τον Venders.
1: Ο Ray Cooter βεβαίως στο ρόλο του συμπαραγωγού μαζί με τον Nick Gold, αλλά και μουσικού διευθυντή. Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Σου οφείλουμε πολλά.
1: Μαζί με τον. Πώς το λέγανε, τον.
0: Τον με τον γιο του, τον Joachim στα τύμπανα. Του,
1: όχι, με τον κουβανό μουσικό που μάζεψε όλη αυτή την ομάδα.
0: Α, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν μουσικών. Ο τρομπετίστας, ήταν. Ναι.
1: Όχι, θα το θυμηθούμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες, Λεωνίδα, το θυμάσαι και εσύ, το ότι θυμάμαι. Έχουν αρχίσει ήδη και γίνεται μια, είχε αρχίσει μια online petition, ας πούμε, να μαζευτούν υπογραφές για να ονομαστεί το Νάσφιλ, το αεροδρόμιο του Νάσφιλ, ως σε αεροδρόμιο Ντόλι Πάρτον.
1: Λέγαμε για το Λουί Άμστρονγκ και το αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης.
0: Υπάρχει αυτό ήδη.
1: Υπάρχει ήδη. Νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ σύντομα και ναι, το αεροδρόμιο Ντόλι Πάρτον.
0: Διότι είχαμε μιλήσει για 70-80 χιλιάδες υπογραφές, πάνω από 150 είναι χιλιάδες των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν και ο κυβερνήτης του Τενεσί, ο Μπιλ Λί. Ωραίο όνομα για κυβερνήτη.
1: Μπιλ
0: Λί, ρε παιδί μου.
1: Σαν στρατηγό των νοτίων.
0: Στρατηγό Λί. Λοιπόν, νότιο είναι και Νότιαν και το Τενεσί.
1: Αυτό.
0: Αυτό θα συζητηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου, έτσι, εκεί στο Συμβούλιο του Τενεσί, και πιθανότατα θα αποφασιστεί, από ό,τι φαίνεται, για να, και έτσι όταν πας στο Τενεσί, Λεωνίδα, θα πεις.
1: Αυτό περίμενα για να πάω στο Τενεσί.
0: Στο αεροδρόμιο Ντόλι Πάρτον, παρακαλώ. Νάσφιλ.

0: Walking on the Moon, από τα ωραία, αγαπημένα και επιτυχημένα βέβαια των Police, όπως όλα αυτά από το Regatta de Blanc, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν και στα τέλη της δεκαετίας του 70.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Τι ο Χουάντε Μάρκος Γκονζάλης ήταν ο παραγωγός του Buena Vista που λέγαμε πριν.
0: Παλιά.
1: Παλιά, ναι.
0: Λοιπόν, διάβασε στο Bloomberg αυτή την είδηση για το πώς πλέον η Τουρκία έχει πάψει να θεωρείται από πολλούς επισκέπτες, ταξιδιώτες, τουρίστες ως ένας φθηνός προορισμός για το καλοκαίρι.
1: Όχι να θεωρείται προορισμός, διότι είναι ένας προορισμός.
0: Φθηνός.
1: Αλλά έχει πάψει να θεωρείται φθηνός προορισμός.
0: Αυτό. Ήταν οι καλές, ωραίες, φθηνές διακοπές στο Αιγαίο. Πλέον δεν είναι φθηνές. Ξεκολουθούν να είναι όλα τα υπόλοιπα, αλλά φθηνές δεν είναι με τίποτα.
1: Δεν είναι. Υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών νησιών και οι ίδιοι Τούρκοι, το ξέρουμε από πέρυσι το καλοκαίρι και κορυφώθηκε πολύ πέρυσι και φέτος, έρχονται στα ελληνικά νησιά να κάνουν διακοπές, θα βρίσκουν πιο φθηνά. Βρίσκουν την Ελλάδα πιο φθηνή από την Τουρκία. Γιατί αυτό είναι το βασικό.
0: Γιατί κάποια από τα νησιά, ειδικά αυτά που είναι και λίγο πιο απομακρυσμένα, έχουν διατηρήσει, έχουν κρατήσει τις τιμές εκεί που ήταν.
1: Έτσι είναι η Κος και η Ρόδος πιο φθηνή από την Τουρκία.
0: Ορισμένες περιοχές μπορεί, όχι όλες, φυσικά όχι όλες.
1: Δεν μιλάμε τώρα για Μύκονο και τέτοια. Εκεί δεν είναι Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι, είναι τιμές Καραϊβικής.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Μειωμένες έως και 30% όπως σήμερα οι τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Εντός της ημέρας η ανακοινώση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι καμία πανδημία. Το 2018 είχαμε 50 νεκρούς, τώρα 19. Θα έχουμε σε ένα μήνα δύσκολο. Γίνονται ψεκασμοί εκεί που δεν είχαν γίνει εγκαίρως, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλίχθηκε υπερδεξαμινόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Σε Airbnb στην Κυψέλη εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

0: Να και ένα ωραίο remix από του Synapson σε αυτό το κομμάτι του Bonga, του μουσικού αυτού που έρχεται από την Αγγόλα. Η Synapson, αυτή η παρέα DJ. Δύο δεν είναι, δύο παραγωγή δεν είναι αυτή η Synapson.
1: Ναι, δεν κάνω λάθος. Έτσι, Γάλλοι.
0: Γάλλοι.
1: Κάνω και ωραία DJ set. Εντάξει, είναι παλιές καράβανες βέβαια σε αυτό το χώρο.
0: Σε αυτό το χώρο οι Γάλλοι είναι μανούλες, έτσι. Είναι πολύ καλή.
1: Και η Synapson εννοώ στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής που τη συνδύασαν όμως με World Music και ακούτε πάντα κόσμος. Στους 93,6. Ακούτε κόσμο στους 93,6 με τον Λεωνίδα Αντώνοπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη μέχρι τις 12 για 22 λεπτά ακόμα στην παρέα σας και ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο.
0: Είδες, διάβαζα για αυτή τη δίκη που γίνεται στην Αμερική όπου διάφορες
1: δεν είναι δίκη. Όχι, δεν έγινε δίκη τελικά. Έγινε συμβιβασμός.
0: Συμβιβασμός, ναι. Plea deal που λένε.
1: Ναι,
0: plea deal.
1: Ακριβώς. Με μια αποζημίωση πολύ χαμηλότερη από αυτή που υπολογίζαν. 12 δισεκατομμύρια περίπου θα κοστίσει στον Ζούκερμπεργκ.
0: Στη Meta.
1: Στην Meta δηλαδή.
0: Δηλαδή Facebook, Instagram, για να λέμε ακριβώς τα πράγματα.
1: Το να πάρει μέτρα και να αποζημιώσει για τους χρήστες που θεωρούν ότι πλέον είναι ένας αλγόριθμος εντελώς εθιστικός, καθαρά εθιστικός και που λίγη σχέση έχει για τις ανάγκες των χρηστών, το Facebook δηλαδή και το Instagram.
0: Εδώ μιλάμε για η Γενική Εισαγγελής 29 πολιτειών της Αμερικής που ενώθηκαν σε μια μεγάλη συλλογική υπόθεση, δηλαδή όλες οι πολιτείες κάναν μαζί ένα πακέτο, ναι, ας πούμε, αγωγής απέναντι στη Meta, ζητώντας αποζημιώσεις για περιπτώσεις πολλές που βγήκαν στον αέρα. Ακούς. Εθισμού, σεξουαλικών
1: κακοποιήσεων,
0: ναι, κυρίως ιντερνετικών τέλος πάντων, και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Τελικά το ότι η Meta δεν πάει σε δίκη, γιατί στην Αμερική συνήθως δεν πάει σε δίκη όταν ξέρεις ότι έχεις άδικο και ότι θα πας σε δίκη.
1: Ή όταν ξέρεις ότι θα τη χάσεις.
0: Και ξέρεις ότι θα τη χάσεις και θα φας μεγαλύτερη ποινή. Γιατί ναι, το φόβητρο στην Αμερική είναι ότι αν πας στη δίκη υπάρχει μεγαλύτερη ποινή. Ας πούμε, υπάρχει ο θάνατος σε ανθρωποκτονίες. Ναι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν τα ισόβια. Εδώ το αντίστοιχο που κάνει ο Ζούκερ είναι ότι δεν πάει σε δίκη. Και δεν αυτό, θέλει να το τραβήξει άλλο. Ναι.
1: Και αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει. Αυτό νομίζω είναι λίγο το άνοιγμα του ασκού του αιώλου στην περίπτωση των social media. Πολλοί λένε ότι ο συμβασμός του Ζούκερμπεργκ και της Meta έγινε για να πιέσει και τις άλλες εταιρείες ανταγωνιστικές, δηλαδή TikTok και κάποιες έτσι τέτοιου είδους εφαρμογές, αλλά ανοίγει επίσης τον ασκό του αιώλου για να παρθούν μέτρα περιορισμού της λειτουργίας των αυτών των social media και στην Ευρώπη.
0: Ναι, η Ευρώπη ακολουθεί συνήθως. Η εταιρεία πάντως συμφώνησε σε ανώτατο ημερήσιο όριο χρήσης 2 ώρων, να δω πώς θα το κάνει αυτό, πλήρη αποκλεισμό της πρόσβασης σε ροές
1: για ανήλικους αυτό.
0: Σε ανήλικους, ναι. Των feeds από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί και κατάργηση των ειδοποιήσεων, αυτό το push notifications, τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και στις ώρες του σχολείου.
1: Αυτό ισχύει, ξανά λέμε, για ανήλικους στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόνο. Εκεί θα είναι η εφαρμογή. Αλλά νομίζω ότι αυτό ανοίγει και για τον υπόλοιπο.
0: Το στοίχημα, πάντως, εδώ διαβάζω το ρεπορτάζ, είναι η επιβεβαίωση ηλικίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβεβαίωση ηλικίας. Το είδαμε και στην Ευρώπη, το είδαμε και σε ευρωπαϊκές χώρες. Προς το παρόν όλα αυτά.
1: Και η παραδοχή, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, η παραδοχή αυτού που λέμε εδώ και καιρό και είμαστε λίγο έξαλλοι, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα social media, ότι αυτό που βγαίνει όταν κοιτάς, ας πούμε, μπαίνεις εσύ από το δικό σου λογαριασμό είτε στο Instagram είτε στο Facebook, είναι οι 8 στις 10 περιπτώσεις δεν αφορούν καθόλου αυτούς που έχεις επιλέξει εσύ να παρακολουθείς. Δηλαδή τους φίλους σου, τον κύκλο σου, τους ανθρώπους που ακολουθείς.
0: Ειδικά στο Instagram, καμία,
1: ναι,
0: σχέση.
1: Δηλαδή οι 8 στις 10 είναι αυτό που θέλει να σου βγάλει ο αλγόριθμος για να σε εθίσει ή για να σε οδηγήσει να αγοράσεις κάτι.
0: Η Meta πάντως ζήτησε, Λεωνίδα, και στο TikTok και στο YouTube να ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσει
1: αυτό,
0: τώρα το ίδιο.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή
1: αυτό
0: ότι οι παιδιά, ναι, αλλά επειδή είμαστε και ανταγωνιστές, μην εσείς συνεχίζετε και στέλνετε push notification στα πιτσιρίκια και ενώ
1: μπορεί να είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση αυτή για να πιέσει και τους άλλους να μπουν πλέον σε αυτή τη διαδικασία ή να υποστούν μεγαλύτερες κυρώσεις ως κάποιοι οποίοι δεν έμαθαν δηλαδή το μάθημα.
0: Το μάθημα.
1: Έτσι, όλα αυτά είναι ανοιχτά και να δούμε πραγματικά, εγώ περιμένω να δω πώς θα φτάσει αυτό στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε την απαγόρευση σε κάποιες δεν έμαθαν δηλαδή το μάθημα.
0: Το μάθημα.
1: Έτσι, όλα αυτά είναι ανοιχτά και να δούμε πραγματικά, εγώ περιμένω να δω πώς θα φτάσει αυτό στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε την απαγόρευση.

0: Here comes the sun. Έτσι όπως το, όχι όπως το λέγανε οι Doors, όπως το έλεγε η Joss Stone. Όπως το είπε η Joss Stone.
1: Δεν το είπαν οι Doors.
0: Οι Beatles, συγγνώμη.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Όπως το ξέρω, δεν το είπαν οι Doors.
0: Ναι, όχι. Αν το είπαν ποτέ, δεν ξέρω. Αλλά οι Beatles το είπαν.
1: Οι Beatles είναι σίγουρα το είπαν. Λοιπόν, σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Μουχθαρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Δημήτρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου. Και πάλι καλή εβδομάδα. Και ραντεβού αύριο
0: το πρωί
1: στις 10.
0: Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αν είναι επίσημο και όλοι έχετε επιστρέψει, τουλάχιστον ένα 80-90%, τότε να το ανακοινώσουμε και εδώ από τον κόσμο και του 93,6 και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή επιστροφή, καλώς επιστρέψατε όλοι, καλώς γυρίσατε. Ελπίζω να περάσατε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες, να έχετε μια πολύ ωραία διάθεση για ένα λίγο καλύτερο χρονικό διάστημα από αυτά που μας φορτίζουν επίσης, που είναι ο Σεπτέμβρης αλλά και ο Οκτώβρης. Δύο μήνες πολύ, μα πολύ έτσι δυνατή και πολύ διαφορετική, καθώς μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα και σήμερα διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές, παρέα και με τον Σωτήρη Παναγιώτου, ο οποίος επέστρεψε. Άρα είναι επίσημο, το ανακοινώνουμε, διακοπές, μάλλον τέλος.

Αν κρίνω πάντως από την Λεωφόρο Μαραθώνος εχθές το βράδυ και ιδιαίτερα εκεί στο σημείο της διασταύρωσης της, με τη Ραφίνα, όπου τα καράβια κατέβαζαν μετά τις 7 και κατέβαζαν και κατέβαζαν και κατέβαζαν πολλά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα, νομίζω πως και καταλαβαίνω πως επιστρέψατε. Άλλωστε η ουρά έφτανε το απόγευμα μέχρι και το Νέο Βουτζά και φυσικά συνέχιζε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και τη στροφή εκεί που παίρνει κανείς για να πάει στην Αττική Οδό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, επιστρέψαντες και μη επιστρέψαντες, λίγοι περνάστε οι τελευταίοι. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι εφημερίδες αυτές τις μέρες και τα περιοδικά αλλά και τα site θέλουν να μας βάλουν όλους να συμμετέχουμε στον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Διαβάζω κάτι από το Σάββατο που ετοίμασε η εφημερίδα Τα Νέα με τους επώνυμους κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι μιλούν για τον Αύγουστό τους. Κρατάω αυτό που λέει ο Κώστας Λιβαδάς, ο τραγουδοποιός και πολύ καλός φίλος. Δεν μου λέει τίποτα ο Αύγουστος πια, λέει. Κανονικά από τα τέλη Ιουλίου θα ήθελα το ημερολόγιο να πηγαίνει κατευθείαν στην 20η Σεπτεμβρίου. Γιατί, λέει, μαζί με τον αποχαιρετισμό στο φετινό καλοκαίρι υψώνω και το ποτήρι στο μικρό γλυκό καλοκαιράκι που έρχεται και κρατά μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Σαν νησιώτης από δύο νησιά είναι μέσα στο αίμα μου η χαρά και η δίψα για την ομορφιά αυτού του διαστήματος, αυτού του υπέροχου διμήνου στην ευλογημένη χώρα μας.

Αυτή εδώ ήταν η Raining Pleasure. Πήραν το όνομά τους από τον τίτλο ενός EP. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό. Νομίζω μου το είχε πει ο Βασιλικός παλιότερα. Το όνομά τους το πήραν από ένα άλμπουμ, ένα mini LP ενός συγκροτήματος των Triffids από την Αυστραλία της δεκαετίας του 80. Ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο, μελωδικό και ταυτόχρονα εναλλακτικό σχήμα. Είχαν βγάλει ένα EP με τίτλο Raining Pleasure και από εκεί πήραν το όνομά τους. Raining Pleasure που εδώ διασκεύασαν φυσικά, τι άλλο, το περίφημο Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό εδώ είναι το Dedication. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco, αρκεί να έχετε κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή, και επίσης μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά από μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

Είναι πραγματικά σπουδαίο και μοναδικό το ότι ο καθένας από εμάς κάνει τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι του, μέσα στις 10 μέρες του, μέσα στις 15. Κάποιος φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει τελείωσα το βιβλίο του Νταβίντου Κλές, μου βγάλε μια κούραση, είναι 820 σελίδες και είναι και απαιτητικό. Απ' την άλλη όμως είναι ένα από αυτά τα βιβλία, τα ογκώδη βιβλία, τα οποία κάποια στιγμή χρειάζεσαι 2-3 ειδών μαρκαδόρους αλλά και μολύβια για να κρατάς τις σημειώσεις σου, αυτές οι οποίες κάνουν για σένα τη διαφορά και θυμάσαι μετά τι έχεις σκεφτεί γύρω από το βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, άλλος ξεκουράστηκε τελείως και άδειασε, άλλος πήγε στο βουνό. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια συνομιλώντας κάποια στιγμή με τον Λουντοβίκο Εινάουντι, τον σπουδαίο αυτό Ιταλό συνθέτη, τον οποίο τον λατρεύει η Ελλάδα, η αλήθεια είναι αυτή, όπως και όλη η Ευρώπη, έκανε 5 sold out στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο πριν από λίγο καιρό. Το ρώτησα τι είναι για αυτόν το καλοκαίρι, γιατί κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο Summer Portraits, ή αλλιώς τα καλοκαιρινά τα πορτρέτα, και μου είπε από το καλοκαίρι θυμάμαι πάντα τους έρωτες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, και εμείς στη Μεσόγειο λέει θυμόμαστε πάρα πολύ βέβαια τη θάλασσα, το μπάνιο, αλλά και τα πρώτα φρούτα και τα πρώτα λαχανικά που δοκιμάζουμε και δοκιμάζαμε ειδικά παλιότερα, τα οποία ήταν τα περισσότερα εντός της εποχής. Δεν θα ξεχάσω, μου είπε κάποια στιγμή, τη γεύση της ντομάτας και τη γεύση του καρπουζιού. Η αλήθεια είναι ότι μοιραζόμαστε πολλά στη Μεσόγειο και στην Νότιο Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι τα καλοκαίρια μας, που έχουν κοινή μυρωδιά, κοινό άρωμα, κοινή γεύση και κάποιες φορές φτιάχνουν και κοινές αναμνήσεις.

Όταν συζητάγαμε λοιπόν με τον Λουντοβίκο Εϊνάρντι, ήταν πριν από λίγο καιρό. Κάποιοι από εσάς είχατε ακούσει ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Βέβαια δεν γινόταν να την παίξουμε όλοι, ήταν αρκετά μεγάλη. Θυμάμαι τον ρώτησα αν αυτό το άλμπουμ είναι και ένας τρόπος για να αναπαραστήσει ουσιαστικά, να ξαναθυμηθεί, να ξαναζήσει τα καλοκαίρια τα οποία έζησε σε πιο νέες ηλικίες, πιο παλιά. Μου είπε ναι, είναι ένας τρόπος να θυμηθώ πράγματα που έζησα, που μου θυμίζουν καλοκαίρι, ακόμα και το όραμα του παππού μου, όπως μου το περιέγραφε η μητέρα μου στην όπερα του Σίδνεϊ, εκεί το καλοκαίρι που περιγράφω μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από μια μελωδία, είναι ένας τρόπος να τιμήσω την παρουσία του παππού μου τότε, αλλά γενικά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις πίσω και δεν είναι εύκολο να ξαναζήσεις τίποτα από όλα αυτά. Unreroute the rivers, let the damned water. Πάμε με Gregory Porter μέχρι και μισή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών, κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλήθηκε υπερδεξαμενόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε το βρέφος ήταν δικό της. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-819-533.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Από τις μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις, το λιοντάρι του Belfast, αυτός εδώ είναι ο Van Morrison, σήμερα γενέθλια, 31 Αυγούστου, κλείνει τα 80. Και αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι από τα κυκλοφόρηση πριν από 40 χρόνια περίπου, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 1985, ίσως ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του δεύτερου κομματιού της καριέρας του, της δεκαετίας του 80, του τρίτου μάλλον κομματιού της καριέρας του. Ευλογήθηκε να είναι εμπνευσμένος μέχρι και σήμερα, όπως σας λέω πολύ πυκνά και πολύ συχνά για τον Van Morrison. Πριν από χρόνια, μάλλον πριν από ένα χρόνο και κάτι, είχε δώσει μία συνέντευξη από τις ωραίες. Δεν μιλάει πολύ ο Van Morrison, πολλοί του καταλογίζουν και είναι και μισάνθρωπος, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος απλώς που κάνει τη δουλειά του, και η δουλειά του είναι κάνει μουσική, το λέει πολλές φορές. Δεν ανησυχώ, λέει, για το ποια θα είναι το αποτέλεσμα ή το πώς τελικά θα αντιμετωπίσει κάθε δουλειά μου ο κόσμος. Εμένα η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια και μουσικές. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τον ρωτάει ένας συγγραφέας με τον οποίο συζητάνε μαζί για το Belfast και λέει το εξής: ένα κομμάτι του εαυτού μου δεν έχει φύγει ποτέ από το Belfast. Ένα κομμάτι του εαυτού μου επίσης εξακολουθεί να είναι αυτό, ο έφηβος, ο οποίος βρίσκεται στη γωνιά εδώ στο δρόμο και κάνει παρέα με τους υπόλοιπους φίλους του. Πολλούς από αυτούς τους ξανασυναντώ και τους ξανασυναντώ και τους ξανασυναντώ και βρισκόμαστε και τα λέμε. Και θυμήθηκα και κάτι άλλο που είχε πει παλιότερα ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο David Lynch, ο οποίος έλεγε ότι στην πραγματικότητα, μεγαλώντας, λέει, στην Αμερική στη δεκαετία του 50 και του 60, στην ηλικία των 15, όλος ο κόσμος ανήκε και υπήρχε εξαιτίας των δύο τετραγώνων από τη μία γωνία μέχρι την άλλη, θέλοντας να πει ότι εκείνος ο κόσμος ήταν και τότε αρκετός.

Ένα κομμάτι μου εξακολουθεί να είναι ακόμα εκεί, λέει στην ίδια συνέντευξη με τον David Jones, ο περίφημος Van Morrison, ο Dylan Jones, το συγγνώμη, ο συγγραφέας, και μάλιστα πώς λένε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, και ο ίδιος λέει δεν είναι καμία νοσταλγία όταν κυκλοφορώ έναν δίσκο που έχει τέτοιες αναφορές στις ρίζες μου, καμία νοσταλγία, είμαι εγώ, είμαι στο παρόν και κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα να κάνω. Αυτό ακριβώς που έλεγε, όπως σας έλεγα και πριν λίγο, ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι.

Ήταν ο Rolling Stones, τους ακούσαμε για άλλη μια φορά σε αυτό εδώ το πολύ, πολύ τιμητικό για την Amy Winehouse, μια καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε δύο δίσκους και ένα κομμάτι της να φιλοξενείται με αυτόν τον τρόπο στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Διάβαζα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την είδηση ότι για άλλη μια φορά ο David Byrne ανακοίνωσε μια καινούρια ταινία η οποία έρχεται να προσθεθεί στην μεγάλη φιλμογραφία που έχει ο ίδιος σαν καλλιτέχνης, τόσο με τον group του, τους Talking Heads, όσο και ο ίδιος σαν σόλο καλλιτέχνης σε σχέση με τις ηχογραφήσεις περιοδιών και συναυλιών του. Ο Brady Corbett, για όσους δεν θυμάστε τον Brady Corbett, είναι αυτός που έγραψε και σκηνοθέτησε το Brutalist. Αυτός είναι που γύρισε μάλλον εδώ και λίγες ημέρες και ετοιμάζεται για να κυκλοφορήσει, να βγει στα σινεμά, το περίφημο Who is the Sky, η περιοδία δηλαδή που είδαμε και εμείς εδώ φέτος στο πλαίσιο του release στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, θα βρίσκεται σύντομα, φαντάζομαι το 2027, στις αίθουσες των κινηματογράφων, ακολουθώντας φυσικά μια πολύ μεγάλη παράδοση από το Stop Making Sense του 83, που είχε σκηνοθετήσει τότε ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, ο Jonathan Demme, και φυσικά λίγα χρόνια πριν, το 2023, το American Utopia, που το είχε σκηνοθετήσει ο περίφημος Spike Lee. Θα βγει μια ταινία που γυρίζεται στα 70mm, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί φιλμ διπλάσιου πλάτους από το συνηθισμένο κινηματογραφικό, προσφέροντας φοβερή ποιότητα εικόνας. David Byrne και Who is the Sky. Με τον Brady Corbett να σκηνοθετεί αυτόν του Brutal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Κόσμος.

Έχει κάτι από την ένταση ακόμα πιο ισχυρή από την ένταση του πρωτοτύπου αυτή εδώ η Tore Mix από τον Papercut, που νομίζω ότι του κάνει κάθε φορά που το ακούω κάτι σαν να ξεσηκώνεται μέσα μου. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και σε πολλούς από εσάς. Αυτό εδώ ήταν λοιπόν το Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, σε ένα remix από τον Papercut, σε ένα CD που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά, 14 χρόνια ή κάπου εκεί, με πειραγμένα τραγούδια με τη φωνή της Μελίνας και αλλιώς πειράζοντας τη Μελίνα. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Είχε γίνει και χρυσό και ξανά χρυσό κλπ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 7 λεπτά μετά τη μία. Είστε στον κόσμο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Η ταινία το Fjord, τα Fjord μάλλον, είναι πολύ καλή. Δεν με κούρασε καθόλου η διάρκεια, τολμηρή, μεθοδική, που αναδεικνύει τις αντιθέσεις με καθαρότητα. Και μάλιστα μου γράφει το crash test είναι ότι παρότι το έβλεπα στο Ciné Paris, δεν κοίταξα καθόλου μα καθόλου την Ακρόπολη. Είχα μείνει καρφωμένη στην οθόνη. Και μια άλλη φίλη μου γράφει επίσης ότι φοβερή ταινία, υπόγεια ένταση σε όλη τη διάρκεια και στο τέλος πολύ έξυπνο και σε αφήνει με ένα μικρό χαμόγελο, με ένα μηδίαμα στο πρόσωπο, ακριβώς έτσι είναι όπως το λέει και αυτή η φίλη. Γενικά στο τέλος του καλοκαιριού νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό σινεμά. Θα σας πω μετά, γιατί είδα προχθές το Σάββατο βράδυ το Fatherland στην προβολή που έγινε στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο ή Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο κέντρο της πόλης, νύχτες πρεμιέρας, παρουσία του Παύλ Παυλικόφσκι. Θα σας πω δύο λόγια, είναι σίγουρα πάντως μια ταινία που πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε με καλές συνθήκες, χωρίς δηλαδή την περίσπαση των ήχων ή του φεγγαριού ή οτιδήποτε. Είναι μια ασπρόμαυρη ταινία, τετράγωνη μάλιστα, όπως είπε και ο σκηνοθέτης ο Παυλικόφσκι, ο οποίος είπε ότι χαίρομαι που τη βλέπουμε σε ένα μουσείο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ιδανικός χώρος. Θέλει δηλαδή είτε κλειστό χώρο είτε κάπου ένα θερινό σινεμά που να μην έχει εξωτερικούς ήχους πολύ έντονους, γιατί έχει μια ησυχία. Η ησυχία είναι μέρος της ταινίας. Όπως η ησυχία είναι και μέρος της ακρόασης αυτού του κομματιού.

κόσμος 1/4 του αιώνα, Κουκουρουκουκού Παλώμα, ένα τραγούδι που μάθατε και μια φωνή που μάθατε εδώ από τον κόσμο και του 93,6 και ένας καλλιτέχνης που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τον είχαμε δει πρώτη φορά πριν, τον είχαμε δει στο μπάντμιντον και όχι στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Χθες το βράδυ κάποια στιγμή ο δρόμος μου έφερε στην Αθήνα και πέρασα μια βόλτα από το μπάντμιντον, γιατί έβλεπα αυτές τις μέρες, ξέρετε, όλη αυτή την ιστορία με την φωτιά πριν από λίγο καιρό, με το γκρέμισμα που πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, είναι ακριβώς αυτό που ήταν το μπάντμιντον. Όπως ξέρετε, η εγκατάσταση χαρακτηριστική εξ αρχής προσωρινή και λιώμενη, θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί 6 μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Κάποια στιγμή έγινε μια αλλαγή, το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε τότε για την μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκατάστεων και έτσι το εγκαταστάσεων και τότε το προσωρινό αυτό κτίριο χαρακτηρίστηκε μόνιμη εγκατάσταση. Έγινε αυτός ο χώρος που μάθαμε, θυμάστε, είδαμε πάρα πολλά μεγάλα events. Θυμάμαι και τον David Byrne που είχαμε δει το 2009. Είχαμε δει το Mamma Mia επίσης σε ένα πολύ ωραίο ανέβασμα, με ένα cast, μπορεί να μην ήταν το πρώτο cast, το πρώτο επίπεδο, αλλά δεν ήταν και το αυτό που πήγαινε έτσι παντού. Ήταν ένα πολύ ωραίο cast και είχαμε απολαύσει το Mamma Mia, είχαμε απολαύσει το Cats, το Phantom of the Opera, είχαμε δει πολύ μεγάλα μπαλέτα, είχαμε δει ελληνικές παραγωγές πολύ ιδιαίτερες σε αυτό το χώρο των περίπου 2.500 ακροατό κοινού. Στίβεν Βίλσον, ο ηγέτης των Porcupine, είχε περάσει από εκεί. Επίσης ο Anthony and the Johnsons μαζί με την ορχήστρα της ΕΡΤ και επίσης το Stomp, την παγκόσμια ομάδα των κρουστών, του Tiger Lilies και πολλά πολλά ακόμα. Δεν ξέρω πόσα από αυτά θυμάστε κι εσείς να βλέπουμε κάποια στιγμή στο μπάντμιντον, έναν χώρο που φιλοξένησε πολλά και ραμπερά ονόματα του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος. Πλέον όμως γκρεμίζεται, όπως ξέρετε, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δίπλα ακριβώς είναι το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο. Όμως, χθες το βράδυ που γύρισα ήταν τίγκα στα παρκαρισμένα λεωφορεία, τα οποία τα παρκάρουν εκεί. Ξέρετε, τα ιδιωτικά λεωφορεία εννοώ.

Sunshine Day εδώ στον κόσμο και του 93,6. Διαβάζω από ένα παλιό κείμενο του Αλέξανδρου Ριχάρδου. 28 Σεπτεμβρίου του 1975 ήταν όταν οι Οσιμπίσα έπαιζαν στον τάφο του Ινδού. Δεν ήταν μετά τους Rolling Stones το πρώτο συγκρότημα που έπαιξε στην Ελλάδα. Δεν ήταν οι Πολύς στο Sporting 30 Μαρτίου του 80. Ήταν οι Οσιμπίσα, οι οποίοι έπαιξαν 27 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ενώ είχαν παίξει και στην Πάτρα. Ο Αλέξανδρος Ριχάρδος θυμάται και γράφει ότι ήταν η πιο ανοργάνωτη συναυλία που έγινε στον πλανήτη. Μάλιστα βλέπω ότι το εισιτήριο, το απόκομμα του εισιτήριου που βάζει, έχει επάνω δεξιά κιόλας και μία... ένα σκίτσο του, μια φωτογραφία μάλλον, την περίφημη φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Οι Οσιμπίσα, οι οποίοι δεν έχουν σχέση ούτε με την Κούβα ούτε με την Αργεντινή, είναι Αγγλογκανέζοι, ήταν από τα μεγάλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Πρώτη συναυλία 1975, περίπου τέτοιες ημέρες όπως λέμε κανονικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μείωσε 9,5% όπως σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από αυτά τα easy listening που έχουν λόγο να ταξιδεύουν στο χρόνο και 40 και 50 χρόνια, 55 χρόνια για την ακρίβεια μετά, είμαστε 36 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και με τον Σωτήρη Παναγιώτου πάμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Βλέπω επιστρέψατε οι περισσότεροι και βλέπω ότι είστε και πιο ξεκούραστοι, πιο ανανεωμένοι, πιο φρέσκοι, πιο έχει σημασία.

στα σινεμά είναι η καινούρια ταινία πάντα του Woody Allen. Όμως εδώ και 3 χρόνια ο Woody Allen δεν έχει κυκλοφορήσει ταινία καινούρια. Η τελευταία του ήταν φυσικά το Coupe de Chance του 2023. 3 χρονάκια χωρίς Woody Allen το Σεπτέμβρη δεν είναι εύκολο. Η είδηση που διάβασα το Σαββατοκύριακο με χαροποιεί και πάλι. Θα βρεθεί πίσω από την κάμερα. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Θα είναι στη Μαδρίτη. Ένας τίτλος εργασίας που έχει βάλει είναι Wasp 2026, δηλαδή 2026. Wasp που θα πει σφίγγα, αλλά θα πει και είναι τα αρχικά του White Anglo-Saxon Protestant. Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Όμως μην ξεχνάτε ότι επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού του, περίπου το 10%, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα το πάρει από την περιφέρεια της Μαδρίτης, είναι υποχρεωμένος η ταινία του να έχει το κάπου να βλέει, να έχει τη λέξη Μαδρίτη μέσα, οπότε θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Είναι η τρίτη ταινία του Woody Allen που γυρίζεται στην Ισπανία. Σας θυμίζω, πρώτη ήταν το 2008, εκείνη η πολύ ωραία ταινία Vicky Cristina Barcelona με τον Javier Bardem και την Penelope Cruz, αλλά και το Rifkin's Festival, υποδέστερο μεν, γυρισμένο στο San Sebastian δε, μια πόλη που τα γυρίσματα και οι σκηνές αποτελούν και σήμερα διαδρομή και το πόσιμο για την ίδια την πόλη, το να κάνεις δηλαδή τη διαδρομή των σημείων στα οποία γύρισε την ταινία ο Woody Allen. Ακούμε το Vicky Cristina Barcelona, το Barcelona.

Πρόσφατα ο Ed O'Brien, ο έτερος κιθαρίστας των Radio, είχε εμφανίστηκε σε μια εκπομπή του BBC, στο BBC 6 δηλαδή, εκεί όπου μίλησε για τα αγαπημένα τραγούδια. Αυτό εδώ λέει ήταν το πρώτο κομμάτι που το άκουσε κάποια στιγμή, έπαθε πλάκα, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70, τον Stylistics ήταν αυτό εδώ, Can't Give You Anything But My Love, των Stylistics, του 1971, ένα κομμάτι που, όπως περιέγραφε ο ίδιος στην εκπομπή αυτή, τα έχασε με την εισαγωγή στα πνευστά και κυρίως στα έγχορδα. Και όπως μου λέει και ένας φίλος τώρα που πήρε τηλέφωνο, ακούγεται, μου λέει, τόσο φρέσκο σαν να είναι σημερινό. Έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Η Λουκία Σούπουλη είναι ήδη εδώ, ο Γιώργος Μουχταρίδης ήδη ετοιμάζεται να αναχωρήσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και σήμερα. Αύριο θα έχουμε και άλλα να πούμε, πολλά για ταινίες, για βιβλία, για όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη και ό,τι χαρακτηρίζει την επιστροφή μας αυτήν. Σωτήρης Παναγιώτου, πρώτη εκπομπή και αυτός μαζί μου και μαζί μας εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Γεια χαρά. Και αυτό είναι καινούριο. You won't find me when the lights come on.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος Classic.

έτσι από την Ιταλία με τον Μάριο Μπιόντι, έναν από τους πιο ξεχωριστούς κρούνερς της ευρωπαϊκής jazz σκηνής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα, στη σημερινή μουσική μας βόλτα, Rio de Janeiro Blue. Έξι λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Jazz Defenders έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι που συνδυάζει τον hip-hop παλμό με τη jazz παράδοση. Rolling on a high. Here we go, here we go.

Hey Jazz Defenders με το κομμάτι Rolling on a High από το 2024, μεσημέρι Δευτέρας, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, αλλά όχι τη ζέστη, η οποία συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες από ό,τι βλέπω στο δελτίο καιρού. Πήγαμε στην Ιταλία, περάσαμε από τη Μεγάλη Βρετανία και τώρα στη Γαλλία με τον TYO, Up for Soul. Καλησπέρα σε όλους.

Με αυτό το κομμάτι το Offering άνοιγε το πολύ συζητημένο ντεμπού το άλμπουμ των Gabriels, το Angels and Queens του 2023. Εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο single του Bonobo. Αυτή τη φορά συναντά την Joy Crook στα φωνητικά. Always on your side. Το άλμπουμ έρχεται στις 11 Σεπτεμβρίου.

Teardrops από τους XX εδώ, μία από τις πιο ατμοσφαιρικές διασκευές, μάλλον ριζική επανεκτέλεση θα την έλεγα, της κλασικής R&B dance pop επιτυχίας των Γούμακ & Γούμακ από το 1988. Και εδώ μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στο αμερικανικό ηλεκτρονικό δίδυμα του Snox και του Sophie Tucker. Ένας φόρος τιμής στη βραζιλιάνικη κουλτούρα και την bossa nova σκηνή των 70's με σύγχρονη ηλεκτροπόπ παραγωγή Brazilian Soul.

Λουκία Σουμπουλή σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω πως μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας αν θέλετε και βεβαίως μέσα από το AirTeco σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όπου και αν βρίσκεστε ίντερνετικά, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand.

από τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής και ένα από τα πολλά καλά τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ των Fleetwood Mac, το Rumours του 77, που το οδήγησαν στην κορυφή και στο απίστευτο νούμερο των 40 εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον κόσμο. Από το 2014 το επόμενο, η Καναδή Frazee Ford.

Υπέροχο και παντοτινό Sunny Afternoon, οι Kings, ένα από τα ιστοργήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής, που το καλοκαίρι του 1966 κατάφερε να εκθρονήσει το paperback writer των Beatles από την κορυφή των βρετανικών charts. Και όσοι από εμάς οδηγούμε, πρέπει να γνωρίζουμε πως τέρμα οι μούτζες και οι βρισιές στο δρόμο, διαβάζω από την Huffington Post Greece, γιατί πλέον πληρώνονται ακριβά. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιβάλλει στους οδηγούς την υποχρέωση ευγενού συμπεριφοράς προς τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η παραβίαση της εν λόγω διάταξης επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Οι παραβάτες που ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας αντιμετωπίζουν εφ' εξής σοβαρές διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη βαρύτητα της συμπεριφοράς τους. Τέρμα λοιπόν το μούτζωμα, προσοχή στις βρισιές, με πολύ απλά λόγια, μην κατεβείτε από το αυτοκίνητο για να ζητήσετε το λόγο, μην κυνηγάτε τον άλλον, μην απειλείτε, απλά κρατήστε τα χέρια στο τιμόνι. Και τώρα στην Ιταλία του 1975, Ρίνο Καετάνο.

ένα από τα πιο επιτυχημένα και γνωστά κομμάτια του Αμερικανού indie folk καλλιτέχνη του Brooklyn Deckers και τον Decker, Maybe October από το 2022, στη Σκωτία να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό το φρέσκο και αισιόδοξο ήχο. Μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των Belle & Sebastian, οι οποίοι έρχονται στο Floyd Live Music Venue Παρασκευή 27 Νοεμβρίου για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια του εμβληματικού άλμπουμ If You're Feeling Sinister. Ολόκληρο το άλμπουμ επισκηνής, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σετ με τραγούδια από όλη την πορεία τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη διασκευή του California Dreaming από τον Bobby Womack και από το 1968 μετατρέπει έτσι αυτό το αέρινο τραγούδι των Mamas and the Papas σε ένα soul τραγούδι γεμάτο πάθος. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Folk rock από τη δεκαετία του 70 έχει μέσα του και το επόμενο κομμάτι, είναι όμως περσινή κυκλοφορία. Ένα κομμάτι που αφηγείται με γλυκό πικρό τρόπο πως το σήμερα μπορεί να γίνει μια ανάμνηση που θα νοσταλγούμε στο μέλλον. Someday we will dream about today. Είναι οι Αμερικανοί The Sways. Καλησπέρα και πάλι.

Ναι, Πάχτον Παφασέ, ο τίτλος του κομματιού που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Ας μη χωρίσουμε. Θυμωμένοι, ο Ραφαέλ είναι από τα πιο ωραία τραγούδια της σύγχρονης γαλλικής pop σκηνής. Κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Caravan και καθιέρωσε τον καλλιτέχνη ως τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς στη Γαλλία. Και εδώ ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του θρυλικού τριπλού άλμπουμ 69 Love Songs του 1999, All My Little Words, Magnetic Fields.

κλασική Motown αισθητική επηρεασμένη από θρυλούς όπως ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jalin Gonda που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Doctrine of Love. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και ένα διαμάντι της Sister Soul σκηνής από το 1969 όμως και το γυναικείο κουαρτέτο των Τρινίκας έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που απέκτησε cult status πολλές δεκαετίες μετά. Remember Me, Τρινίκας. We'll be right back.

ένα από τα πιο ξεχωριστά και ταξιδιάρικα κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ των Βρετανών Mercy, αυτό που παίζει στον αέρα μας με τίτλο California, από το καλοκαίρι του 2024 μας ήρθε αυτό.

Καλιφορνέζοι είναι οι επόμενοι, όπως πάντα, με επιρροές από τα 60's. Τους περιμένουμε ξανά στην Αθήνα για μια συναυλία Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Ground Stage. Opening act, η Nonda and the Papas. Αναφέρομαι βεβαίως στους Αλαλάς.

Jazz, λίγο πριν και No Voodoo Angeles, ο τίτλος αυτού του instrumental κομμάτιου από το City of the Sun. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους. Παρατείνεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030 δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω» κατηγόρησε τη Χαριλαίου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παρατείνονται για ακόμη 15 ημέρες οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ κατηγορεί ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα για παραπληροφόρηση που συνέβαλε στη μεταναστευτική κρίση. Απαντήσεις από την νεκροψία νεκροτομία αναμένονται για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

Ντέισα Ζήρα Τζιράρ, άστο να γυρίζει δηλαδή, η Όστιν Κόασα από τη δεκαετία του 70, ένα από τα πιο καθηλωτικά τραγούδια της βραζιλιανικής μουσικής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Άλλοι είστε στη δουλειά, άλλοι ετοιμάζεστε για βουτιά. Καλησπέρα σε όλους.

εδώ μια μίξη καλύψο και ντάμπ αισθητικής, η Combo Town. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά, καταγωγή από το Trinidad, και τους ακούσαμε στο κομμάτι Hidden Hand από το 2022.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της μουσικής. Να πάμε στην Ιγυρία για τη συνέχεια με τους Cavemen. Μαζί τους και ο Πασαλιό ακούμε το υπνοτικό Gatekeepers.

Κυκλοφόρησε το 2022 αυτό το κομμάτι, το B-Side, που προέκυψε από τη συνεργασία των Κρουάνγκμπιν και του Λίον Bridges και το αγαπάμε το ίδιο με τότε. Από το EP Texas Moon. Έχει όμως καινούριο τραγούδι ο Λίον Bridges, το φωτεινό Light the Way. Πάμε να το ακούσουμε.

Ισπανός Ντε Πέδρο αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι εκεί, άλλοι I'll go away, κάπως έτσι τέλος πάντων. Από το εξαιρετικό του άλμπουμ El Pasejero το 2016, ο πρώην συνεργάτης των Καλέξικο, με τους οποίους θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά τους κομμάτια από το 2018 και το άλμπουμ The Thread That Keeps Us. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Δίνουμε για ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Always the Sun, για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Δευτέρα και 31 Αυγούστου. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4. Συναντιόμαστε στο Κόσμος 93,6. Συναντιόμαστε και στο airteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φεύγει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και έρχεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο και επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι φαίνεται και στην πόλη εξάλλου ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά άρχισαν τα πάρκιν να λιγοστεύουν. Εδώ, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 6 παρέα.

Η αλήθεια είναι πως έχει μια πολύ ωραία ειλικρίνεια στα τραγούδια του ο Ντάτη, και αυτό ήταν το Take Me There, το απόλυτο viral της χρονιάς, και θα έρθει 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Death Disco στο πλαίσιο της πρώτης του ευρωπαϊκής headline περιοδίας. Έχει κατακτήσει, αλήθεια είναι, το διεθνές κοινό χάρη σε αυτό το τραγούδι.

Κάρολ Σι και Γκίτκιν, αυτό ήταν το όρο. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ μέσα στο 2026 και κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 φυσικά. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Ερτ News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νομίζω με αυτό εδώ αγαπήσαμε πολύ The Sacred Souls και Live For You. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, μας ακούτε live και on demand, και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, να δώσετε στίγμα, να μας πείτε πώς είναι, αν είστε από εκείνους ειδικά που επέστρεψαν αυτές τις ημέρες, πώς είναι η προσαρμογή και πώς περάσατε. Εμείς είμαστε ήδη εδώ μια βδομάδα στην πόλη και ήταν ωραία που ήταν λίγο άδεια η πόλη αυτές τις ημέρες, έχω να σας ομολογήσω. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάμε παρέα μέχρι τις 6.

Sky Newman από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού και το Man of the House. Και επειδή τελειώνει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι έρχεται και μια νέα θεατρική σεζόν, θα έχουμε και αρκετές παραστάσεις που επιστρέφουν για δεύτερο χρόνο ή και τρίτο κάποιες. Και μια παράσταση που τράβηξε το ενδιαφέρον μας πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος είναι το Cleansed του Δημήτρη Καρατζά, που επιστρέφει πολύ συζητημένη αυτή η παράσταση, Cleansed της Sarah Kane, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία. Είχε συνεχόμενα sold out πέρσι, επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη χρονιά τη νέα σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από το τέλος του Σεπτέμβρη, σε ένα μήνα από σήμερα δηλαδή, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη φέτος. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια του Νοεμβρίου, για να φανταστείτε. Το γνωστό σε εμάς και ως καθαρή πια έργο της Sarah Kane, γραμμένο το 1998, παραμένει λοιπόν μέχρι και σήμερα ένα συγκλονιστικό θεατρικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για μια σκοτεινή αλληγορία για μια κοινωνία που καταστέλει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα, και είναι το κείμενο πιο επίκαιρο από ποτέ. Χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί σαν ένα ποιητικό μανιφέστο υπέρ του ανθρώπου και της ανάγκης για την αποδοχή. Υπογράφει λοιπόν την παράσταση ο Δημήτρης Καρατζάς.

Και αυτό εδώ είναι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 2 Οκτωβρίου. Θα έχει τίτλο Σύνωνυμα. Και θα περιλαμβάνει κλασικά σε δεύτερη εκτέλεση με γυναικείες φωνές. Μισελ and the Giocello. Και Λιάν Λαχάβας εδώ.

χρωστάγαμε νομίζω στη σημερινή εκπομπή αυτό το τραγούδι, το Summertime, για να πέσει η αυλαία, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα το ξανακούσουμε. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας με επανέκδοση που έκανε ο Γκίσμο Βαρέγιας προχθές στο Follow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Curtis Harding, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας. Συναντιόμαστε 31 Αυγούστου, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και βλέπω ότι έχουμε επιστρέψει κάπως στα κανονικά μας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό. Μας το γράφετε κι εσείς στα μηνύματά σας ότι είστε κάπως κολλημένοι εκεί στην κίνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα φυσικά στην Κηφισία και στη Μεσογείο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γυρίζουμε, επιστρέφουμε.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λύση Στράτη στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον μετά τον πόλεμο.

Power Club για Σαμπές. Καινούριο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, περχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό, υποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειτο για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, και υπάρχουν και οι work-life balance. Το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι κάπως όλοι με κάποιο τρόπο ανήκουμε σε όλες τις ομάδες, έτσι. Και πάμε για ειδήσεις.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Come on up, buckle in the casket.

Come into my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος.

είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crux, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα ο καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fat Freddy's Drop για το ξεκίνημα κόσμου στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Δευτέρας είναι, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα λέμε, και θα είμαστε παρέα

μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Νέα εβδομάδα που φέρνει το Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβρης καμιά φορά κάποιες χρονιές έμπαινε κατευθείαν με πρώτο βρόχι. Λίγο έπεφτε η θερμοκρασία, σαν να είχαμε ραντεβού με τον Σεπτέμβριο ότι έρχεται το φθινόπωρο. Τώρα νομίζω ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης. Με 35 βαθμούς θα μας υποδεχθεί με υγρασία. Με ένα μήνα που όπως μαθαίνουμε θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι αυγουστιάτικος.

Οπότε το καλοκαιράκι μένει, μένει και οι περισσότεροι νομίζω αυτό θέλουν. Μικρότερη ομάδα που θέλει το χειμώνα να έρθει πιο σύντομα, υπάρχει όμως και αυτή η ομάδα βέβαια. Και μία άλλη ομάδα ενδιάμεση που κάπου τα τελευταία καλοκαίρια έχει κουραστεί. Γιατί είναι λίγο σκληρά καλοκαίρια. Στο airtaco.gr μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσάς. Σε καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές, τα podcast, airtaco.gr. Με ευκολία ακούς μας από το airtaco. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, στο Viber. Viber, ναι βέβαια, κάνεις ένα search Cosmos Radio και στέλνεις και στο Viber μηνύματα. Manu Chao ακολουθεί από το 2007, La Radio Lina, το άλμπουμ του, Politic Kills.

Όλοι take kills, λέει ο Μανουτσάο και εξηγεί όλα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια, ακούγεται πάλι τεκίλες για κάποιο λόγο, έτσι όπως το λέει ο Μανουτσάο, αλλά όχι, είναι Politic Kills. Οι Locomondo έρχονται με νέο single. Στο 2026 Locomondo

Από τους Λοκομόντο, αυτή η εκτέλεση το 2026, ο Σεπτέμβρης μπαίνει και φέρνει και τις συναυλίες που έρχονται πάντα μόλις γίνεται το διάλειμμα το Αυγούστου και τις διακοπές. Σεπτέμβρης μπαίνει με συναυλίες Τζακ Σαβορέτη, Αγγελάκας, διάφορα τα ωραία θα τα δούμε και παρέα. Ντιέγκο Μορένο από τη Γουατεμάλα.

Μπέλα Τσάο ακούσαμε από Diego Moreno, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez παρέα στο Drink the Water και αυτό μέσα στο 2026 μέσα από Soundtrack.

0: Drink the Water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μειώσεις Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του. Συνελήφθη η οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλικη Αγία Παρασκευή. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, στους 3.925 οι αγνοούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στην Μέση Ανατολή. Καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 7 παρα 25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου στο τέλος του. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης μπαίνει δροσερός, όχι δεν μπορούμε να το πούμε. Καλοκαιρινός όμως πολύ, πολύ, με 35 με υγρασία, με ζέστες. Με καλοκαίρι να μένει εδώ. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές Τάσος Κούρας στον αέρα μας. Remedy Blues. Γιατί έχουμε καλό blues και στην Ελλάδα. Γι' αυτό.

Electric Spanish. Τιουάιο, φοβερό ψευδόνυμο. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ωραία, αλλά έτσι έκατσε. Δεν είναι και το πιο ωραίο καλλιτεχνικό όνομα που έχω ακούσει. Τιουάιο. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό έκατσε γιατί είναι τα αρχικά The Old Young. Κάπως έτσι. Ήταν ένας μπλουζίστας που τον άκουσε τον άνθρωπο και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει αυτό το νέο παλικάρι τραγουδάει σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, όχι για την ηλικία του. The Young Old λοιπόν, γιατί ένιωσε ότι μέσα στις ερμηνείες του υπάρχουν βιώματα πολλά που τα μαζεύει κανείς μέσα στα χρόνια με την εμπειρία για να μπορεί να τα δώσει έτσι μέσα από τη μουσική, και ότι ο Τιουάιο τα δίνει τόσο απλά, τόσο απλόχερα, τόσο εύκολα. Και σε αυτή την ηλικία, The Young Gold λοιπόν, το όνομα ουσιαστικά, τα αρχικά. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ.

End of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Αυτό λέει Νογκαέρες, ότι κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Ιστορίες βέβαια το έχουμε πει, έχουν ακούστη από ανθρώπους που πέρασαν στο τούνελ. Καλά, φοβερό ότι κάθε φορά αυτό το τραγούδι το πάμε παραπέρα, της Νογκαέρες. Έχει μεγάλη προέκταση η συζήτηση αυτή. Jealous Lover. Είναι οι Rolling Stones το 2026 μέσα από το Foreign Tongue, το καινούριο τους άλμπουμ.

Rolling Stones με κέφια στο 2026 μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Jealous Lover ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόσο μπορεί ο τρόπος που μπορεί να πει κανείς κάτι επηρεάζει τους άλλους. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μουσική. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε στην κλασική του εκτέλεση που είναι έτσι ντυμένη με τη δεκαετία 80, έτσι λουστραρισμένο Fleetwood Mac στις παραγωγές που είχαν τότε. Όμως αν το πάρεις γιατί ο Lindsey Buckingham μπορεί και κάνει θαύματα, γιατί σε μια ιδιαίτερη στιγμή του το πήρε και το ερμήνευσε live, το έχει ερμηνεύσει αρκετές φορές, αλλά μία είναι η εκτέλεση σοκαριστική. Είναι φαινόμενο, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Φαίνεται και υπάρχει και απομονωμένο το κανάλι που τραγουδάει στο Go Your Own Way, που ακούς όλο του το groove, πως ξετυλίγει τα πάντα, το ταλέντο του, που δεν χρειάζεται καν μουσικά όργανα. Εδώ λοιπόν ζωντανά έκανε το θαύμα του το 1997, 23 Μαΐου του 97, στα Warner Studios, το τραγούδισε live με μία μόνο κιθάρα. Γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Κανονικά ούτε κιθάρα χρειάζεται ο Lindsey Buckingham και μόνος του, απλά είναι φοβερός κιθαρίστας. Σοκαριστικό Big Love.

0: Σοκαριστική στιγμή του Λίντζε Μπάκινγχαμ και πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, έτσι όπως το γνωρίζαμε, όπως το θυμόμαστε μέσα από τους Fleetwood Mac. Δεν ήταν τυχαίο το πόσο μπόρεσαν μαζί με τη Stevie Nicks δύο άτομα να μπουν σε μια ήδη τόσο δυνατή μπάντα που ήταν η Fleetwood Mac και να αλλάξουν όλη την ενέργεια, όλο το περιβάλλον, το μουσικό και να γράψουν μια δεύτερη ιστορία, μια με τον Peter Green και με τον Mick Fleetwood και όλη την παρέα που ήταν φοβερή, εξαιρετική μουσική όλη, αλλά ήταν αυτό το συγκλονιστικό δίδυμο. Lindsey Buckingham, τεράστιος καλλιτέχνης και εδώ ήταν μια απολαυστική στιγμή να βλέπεις και να νιώθεις όλο το μεγαλείο του, να εξατλήγει το ταλέντο του ένας καλλιτέχνης. Σύντομο το διαφημιστικό break που ακολουθεί, γιατί επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα και πάλι. Η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα θα λέμε αύριο. Ζεστό με το καλοκαίρι να μένει εδώ, με συναυλίες να έρχονται. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορέτη. Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τζακ Σαβορέτη θα είναι 25 του μήνα, εντάξει, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει το κοινό του στην Ελλάδα ο Τζακ Σαβορέτη. Παίζει να είναι και μεγαλύτερο από την Ιταλία.

We will always be the way we were, λέει ο Τζακ Σαββορίτη, και φυσικά θα τον ακούσουμε ζωντανά να το λέει όλο αυτό. Ποτέ είπαμε, 25 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας με τον Τζακ Σαββορίτη στο θέατρο Λυκαβιτού, Ιταλία. Μένουμε στην Ιταλία δηλαδή. Ρικάρδο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Crème de l'amour, λέει η Françoise Hardy. Μία έρευνα του MIT που έγινε φέτος έδειξε ότι η συστηματική κρίση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο εγκέφαλος σταματά να γυμνάζεται. Η ευκολία έχει κόστος και έτσι όσοι χρησιμοποιούν AI για αποφάσεις γίνονται λιγότερο ικανοί για να αποφασίζουν μόνοι τους και οτιδήποτε άλλο διαλέγει ή προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αλγόριθμοι μπορούν να εντυπώσουν και σημάδια κατάθλιψης και άγχους από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς στα social media με ακρίβεια 70%. Το AI το κάνει αυτό. New Dawn. Gabby Moreno.

σίγουρα είναι ένα νιοντόν. Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα ήταν στον αέρα μας. 31 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο του 1985, όταν ένα άλμπουμ φαινόμενο έφτασε στην κορυφή και έμεινε για 9 εβδομάδες γράφοντας ιστορία. Αναμφισβήτητα το 5ο στούντιακο άλμπουμ των Dire Straits, που ήταν το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μορφή CD. Οι πρωτιές του ασταμάτητες, έτσι έμεινε και στο νούμερο 1 22 εβδομάδες, 9 εβδομάδες στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 φορές πλατινένιο, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ κέρδισε φυσικά βραβείο Grammy και το Rolling Stone το έβαλε στα 500 καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είχε πάρα πολλές πρωτιές σε πάρα πολλά πράγματα και η αισθητική του Mark Knopfler, το έχουμε ξαναπεί, μοναδική. Η βελούδινη, ωραία αισθητική του, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένας αληθινός τραγουδοποιός που πάντα έχει να πει κάτι μέσα από τη μουσική του και στα προσωπικά του άλμπουμς, που μόλις κυκλοφόρησε και ένα φοβερό το τελευταίο του άλμπουμ, So Far Away, Dire Straits.

Dire Straits, κάνουν το θαύμα τους και 31 Αυγούστου φτάνουν στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών, το Brothers in Arms, υπέροχο και αληθινό, ανθρώπινο πολύ. Μαρκ Νόφλερ λοιπόν και η παρέα του, να πούμε χρόνια πολλά στο Van Morrison, έτσι, κλείνει τα 81 σήμερα ο Van Morrison από την Ιρλανδία, ένα παιδί που μεγάλωσε με πολύ καλή μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο πατέρας του δουλεύει σε ναυπηγείο και είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων στη Βόρεια Ιρλανδία, οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Van Morrison. Μικρός μεγάλος ακούγοντας blues, jazz, gospel, μεγάλωσε με Ray Charles, με Solomon Burke, τα οποία όλα φαίνονται μέσα στη μουσική του. Έτσι μεγάλωσε και ο δρόμος τον έβγαλε, ευτυχώς για όλους εμάς και για εκείνον που έκανε την αγάπη του επάγγελμα και έδωσε τόσο πολλά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που ένιωθε ότι δεν είναι ακριβώς δικό του στο στυλ του. Είχε στο νου του τον Φρανκ Σινάτρα όταν το έγραφε. Λέει, ωραία θα πήγαινε στο Φρανκ Σινάτρα. Ισχύει. Αλλά πήγαινε και στο Van Morrison.

Moondance λοιπόν με τον Van Morrison, και αυτό λέμε εκτός αέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούν οι γονείς στο σπίτι για το παιδί. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν γονείς, δηλαδή με πλειοψηφία νομίζω έτσι, τις περισσότερες βιογραφίες, ιστορίες που έχουμε διαβάσει, οι γονείς ήταν μουσικοί, ήταν καλλιτέχνες, είχαν μέσα μουσικά όργανα στο σπίτι ή δισκοθήκη μεγάλη, όπως εδώ ο μπαμπάς του Van Morrison και πολλοί άλλοι. Φυσικά εννοείται άπειροι καλλιτέχνες που δεν το είχαν αυτό καθόλου, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, δεν το είχαν αυτό σπίτι τους, ή πολλοί μουσικόφιλοι που δεν μεγάλωσαν με την ίδια μουσική που άκουγαν οι γονείς τους. Ο πατέρας του Freddie Mercury ας πούμε είχε ένα θέμα με τη μουσική που διάλεξε και του φάνηκε και λίγο ότι δεν είναι πολύ σοβαρό επάγγελμα. Δεν ξέρω τι είπε μετά, σίγουρα δεν συμφωνούσα με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό που έκανε ο Freddie Mercury, αλλά μπορεί να μην άκουγαν τη μουσική που έπαιξε ο Freddie Mercury αργότερα, αλλά στο σπίτι άκουγαν ινδική και κλασική μουσική οι γονείς του Freddie Mercury. Δηλαδή η δουλίτσα είχε γίνει και εκεί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μαρή Φροές και βρεθήκαμε στη Βραζιλία μουσικά. 8/25 είναι. Καλή εβδομάδα. Αύγουστο στο τέλος του, καλοκαίρι έχει παράταση με το Σεπτέμβρη. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα road trip μουσικό και ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Lana Del Rey, Summertime.

έχει αυτό το έντονο δικό της περιβάλλον η Lana Del Rey. Summertime εδώ στον κόσμο. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τα μηνύματά σου στο Viber, Cosmos Radio, Messenger. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, κόσμος δίπλα σου, όπου και αν είσαι. Η Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας σε μία από τις ωραιότερες στιγμές της. My One and Only Thrill, φοβερό άλμπουμ. Melody Gardot, Your Heart is as Black as Night.

ήταν στον αέρα μας Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Πόση αλήθεια αντέχει ο άνθρωπος. Ο Νίτσε έλεγε ότι μερικοί γεννιούνται για να απολαμβάνουν τις αυταπάτες, άλλοι είναι καταδικασμένοι, αυτή είναι η λέξη, να βλέπουν την αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα, η αλήθεια. Αυτό που φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος, να δει. Πόση αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε, μπορεί να αντέξει κανείς. Πόσο η αλήθεια μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα. Και αυτό έγινε για μένα, έλεγε ο Νίτσε, πραγματικό μέτρο αξίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είχε πει ο Αριστοτέλης ο Νάσης στη Μαρία Κάλλας ότι έχει πολύ μεγάλο τίμημα να είναι κανείς ειλικρινής. Σαν να της έλεγε με έναν τρόπο να μην είναι. Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια, είχε πει η Μαρία Κάλλας. Κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω, έλεγε, αυτό το τίμημα. Μπόρεσε.

Αν το Αντίνο, ο Ερμάνος Γκουτιέρες μπορούν να δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους, έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια. Δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους, έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια.

για την παραγωγή τους μαζί με τον Τζέρι Ντάγκλας, με όλα τα όργανα που χρησιμοποιούν, η μίξη τους φοβερή και το περιβάλλον στα καλύτερά του, νομίζω, εδώ με το Αϊδόνι. Άλισον Κράους.

It doesn't matter από το So Long, So Wrong, το άλμπουμ της Alison Krauss και Union Station, μια ομάδα μουσικών, τόσο επαγγελματίες, φοβεροί άνθρωποι γενικότερα που συνεργάζονται υπέροχα και προσέχουν μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε οτιδήποτε ακούσει κανείς σε ένα δικό τους άλμπουμ. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται, γιατί ο Σαμπούζη έκανε ντουέτο με τον Leon Bridges και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες έκανε ο Leon Bridges, με πάρα πολλούς κάνει ντουέτα. Συνέχεια ο Leon Bridges και τώρα εδώ στο 2026. Σαμπούζη και Leon Bridges.

Burn It Down στο 2026 Σαμπούζη και Leon Bridges. Διαβάζω τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν AI για να επικοινωνούν τσακώνονται λιγότερο, αλλά συνδέονται και λιγότερο, γιατί η έρευνα δείχνει ότι βελτιώνει τα μηνύματα το AI. Δηλαδή αν γράψεις εσύ εκεί πέρα, θες να βρήσεις, να πεις έκανες αυτό, έκανες εκείνο, το AI τα κάνει λίγο καλύτερα, τα σμιλεύει, γιατί είναι έτσι yes man, το έχουμε πει. Δηλαδή θέλει να τα λέει έτσι όμορφα, να τα γυαλίζει λίγο, οπότε όσοι χρησιμοποιούν στην έρευνα που έγινε έτσι, χάνεται η αυθεντικότητα βέβαια, έτσι άμα μιλάς με AI να τσακώνεσαι, άμα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά μιλάει μια καλύτερη έκδοση από αυτά που θα έγραφες εσύ, που θα ήταν μπαρούτι και φυτίλι. Έτσι. Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ. Έχει γυρίσει από τις διακοπές του και θα σας κρατήσει παρέα. Κλάουντια Μάτο λέει, ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό για τον Βασίλη από την Κεσαριανή. Slow Burn. David Bowie για το τέλος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αυγούστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι νομίζω σε mood διακοπών και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλου θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, δυστυχώς η εκπομπή αυτή την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα

Jimmy Java, εδώ παρέα με τον Winston McCannaf, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, ο Reverend Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

To love somebody, αυτός είναι ο Al Green. Al Green που έκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία, μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Τζάκι Γουίλσον όταν ήταν μικρός και νέος, περί των από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του. Πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown, έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφή, δεν ηχογραφή στο ρυθμό που ηχογραφούσε δεκαετία του 70 και του 80. Ωστόσο, κάπου βάζει απλά μία πινελιά. Και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στην μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του Just a Perfect Day. Αυτό είναι το κομμάτι, το καινούριο τραγούδι του Jerry Roll, το Hands Up. Θα σου πω για τον Jerry Roll, γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά χθες στο Grand Ole Opry για ένα από τα πάρα πολλά tribute που θα γίνουν για την Dolly Parton.

Αυτός λοιπόν είναι ο Jerry Roll και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του single. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για Πανελλήνιες και για οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα, και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Jolene και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα είδη αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Jerry Roll λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Κάλλη Πίρς, Κάθι Ματία, Molly Turtle και πολλοί άλλοι. Είχαν βρεθεί λοιπόν στο Grand Ole Opry το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Jerry Roll, γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο πάντα μπαίνετε στα social media, Cosmos στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα. Πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media. Όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Νάσβιλ έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο κυβερνήτης στην πολιτεία θα έχει καμία αντίρρηση, ούτε κανένας, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να μετονομαστεί ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Ωστόσο όμως, μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνουν και τα Όσκαρ και τα Γκράμι, θα γίνουν πάρα πολλά events, πάρα πολλές τελετές, πάρα πολλά tributes, όσα δεν έχετε φανταστεί για καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τα μουσικά δρόμενα. Και μία από τις τελευταίες της μελωδίες ήταν με τον Chris Jansson και στην κιθάρα ο Slash να τραγουδάει 21 Forever. I

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπουνμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπουνμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός. Ένας Αύγουστος με φωτιές. Ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Dubby Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαϊδα, για να δείτε ότι από παντού έχουμε, υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική, άνω κάτω ένα λόφο, να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό λονδρέζικο κλαμπ.

Justin B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και οι Soul του Soul είχαν συνδέσει το όνομά του με ένα από του πιο χαρακτηριστικού ήχου τη βρετανική μουσική σκηνή στα τέλη τη δεκαετία του 80, και εκτό ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμω ότι άλλαξε ο ρυθμός, η μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη. Αυτός ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές, γιατί φανταστείτε, λέγαμε με τον Jazzy B, δύο μέρες μετά από το Sunny θα έπεσε με την Gloria Gaynor, μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την μπάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο Κύτταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχίστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουντιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, This Music May Contain Hope, και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, τέσσερις μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον legend τον Al Green και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που συνθέτει, παραγωγό, που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρός και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, 4 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did you know?

Joseph Kinones, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. When

Αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Tell Me While. Ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026, βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall. Αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub, όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά στην... δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims. Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

Μέρση, μέρση μη λοιπόν από τον Teddy Swims. Teddy Swims που το 2019-2020, αυτό είχαμε παίξει το 2019-2020 λίγο πριν τον COVID. Εκεί τότε ο Teddy Swims είχε διασκευάσει πολλά τραγούδια και τα είχε ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες, πριν δηλαδή κυκλοφορήσει το επίσημο άλμπουμ, και στο Memphis και στο Nashville. Εκεί ηχογραφούσε και Steve Perry και Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon. Από το Σουηδού Cirque du Soleil.

Αυτό είναι το Thrill is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσάκα Καν και παρέα με τον Έρικ Κλάπτον στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινήλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι, αλλά ακούγοντας, ξέρετε, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μποναμάσα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Bad Guy δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Gab Mo που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά με εισαγωγικά Christoph Kingfish Ingram, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό. Και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Έρικ Κλάπτον, και για να το λέω, ο Κλάπτον κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα, και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μποναμάσα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Έρικ Κλάπτον. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Κλάπτον ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κλάπτον είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μποναμάσα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Έρικ. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά, το καινούργιο extended play του Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες από το Fort Worth, από το Τέξας. Ο Λίον Μπρίτζες που παίζει soul και νέο soul φυσικά και R&B. Αλλά πάντα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από το Λίον Μπρίτζες και ωραίες ηχογραφήσεις και ωραία ντουέτα εκπλήξεις, όπως και τώρα από το τελευταίο του άλμπουμ Extended Play με 4 νέα τραγούδια. Αλλά παλιότερα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Miranda Lambert και με τους Screw Ambin. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την country, από τη soul, μένουν όλοι στο Houston και στο Texas, οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος, εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα, πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι, πριν από δύο χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Λίον Μπρίτζες που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: same since I was a little kid. When I see the desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin into the character, go past the eye into the soul. And in the end, the only way you'll regain your mind is to break it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου έχει φυσικά, υπάρχει ένα αστέρι, για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Ντόλι Πάρτον. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Ντόλι Πάρτον όταν κηδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το I Will Always Love You ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Ντόλι Πάρτον. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Ντόλι Πάρτον μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Ντόλι Πάρτον τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το I Will Always Love You. Το I Will Always Love You ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Ντόλι Πάρτον πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι, το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι, το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε to remember την ώρα της ταφής της Ντόλι Πάρτον.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπαμπής Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και ο Χος Βέρντες, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, αν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη. Άρης Τόμας.

28 degrés à l'ombre.

Και ακολουθεί η Ολύμπια Βιτάλη σε ένα κορίτσι που μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Maverick Sabra. Don't cry.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρης ο οποίος είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο φρόντμαν τον Μαδρουγάδα. Τζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνο, μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannis City, VSC. Βενσερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

Κλείνει σήμερα το 81. Έχει γίνει και σερ, εννοείται. Βόρεια Ιρλανδία, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός. Van Morrison.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively, the most.

τελευταίο άλμπουμ του Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολύ guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα τη δεκαετία του 70. Richard Gere.

αλλά βεβαίως οι πολύ νεότεροι μπορεί να ξέρουν το γιο του, τον όμηρο Homer Gear, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Shards και σκίζει βασικά.

δουλειά της Little Sims Lotus 2025. Η Lydia Kito μαζί της στο Only. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι και να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Νόγκα Ερέζ εδώ πάτησε. Hey, I'm smart. You dumb. Dumb, dumb, dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No Guy Rez, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον εν Όστιν. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Ποσοστήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

Λοιπόν, ένα έργο αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 12 μέτρα, έφυγε χθες με ένα πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Και τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Με λίγα λόγια, θα έχει οπτικό πεδίο τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο από αυτό του Hubble. Δυνατότητα μέτρησης του φωτός από ένα δισεκατομμύριο γαλαξίες

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, mystery που λέει και η Αμυνταλή εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνσι Ρομάν Γκρέις, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει. This is all.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι IP TikTok at the concert, Σαντάρ Μπαχάρ.

ονομάζονται Neurotic Drum Band. Η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια neurotic adventure.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Κόσμος.

τελευταία δουλειά του Fontaine DC. Αυτό ήταν το Marianne. Και εδώ είναι η Bonobo με την Joy Crooks. Καινούργιες δουλειές. Distance in Static. Always on your side.

το studio album κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου για τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε από το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ συνεργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρσταν εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go, as we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

ξέρετε ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες θέλουν να αλλάξουν όνομα και να επιστρέψουν στην πίστα με ένα καινούριο. Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους, όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι Mo Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των Mo Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγουδάκια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνά και διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρης είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σιμο άκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από ένα χρόνο περίπου.

είπε γη. Τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους. Από όπου και αντλούμε το κομμάτι Asset.

Skin Shape ή αλλιώς Willy Dory. Επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι. Take

στη ζούγκλα του Κολομπιανού Μπαρόγκο θα βρεθούμε. Ένας όμως Λοσχίδος Ντελσόλιν που φτιάχνει από αυτό το άλμπουμ, το οποίο ονοματίζει ως La Ζούγκλα.

επιστρέφουμε στο Gitkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φοίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, του λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό του Night Tripper.

προχωρώντας θα συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World is a Ghetto, από τα Native Songs.

προχωρήσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

Στο σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ, ονομάζονται Woman Sisters, και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

Η Ezra Collective που έπεισαν και τους πιο δύσκολους ακροατές με αυτό το God gave me feet for dancing. Η Yasmin Lacey πρωταγωνιστούσε και οι Tasty or Not έβαζαν το κάτι της τους από το Παρίσι.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δημήτρη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε ένα κόγκα το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί πίσω στο 2002. Up, Bust, Learn Out.

στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

παραμένουμε στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ήλιζα και η Έλα έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ, Pura Kumik είναι ο τίτλος του άλμπουμ και το κομμάτι

0: son los Adidas.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, το οποίο εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

Οίκος αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.